radiogama.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Ερωνοτικό AJ.

0: C'était la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Radio Gamma
3: 94 FM.
2: Αχαΐα.
3: Ηλία.
2: Ετωλοακαρνανία.
3: Και www.radiogamma.gr. Radio Gamma 94 FM.
4: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Στα 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166 κοντά στον Ογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα

0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγού, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι στην άρχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάνδου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Ράδιο Γάμα 94FM. Αχαΐα.
8: Ηλία.
7: Αιτωλοακαρνανία.
8: Και www.radiogamma.gr.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Gentlemen, thank you. The Bonk Festival thanks you. Django Reinhardt thanks you. And Louis Armstrong thanks you. And I thank you.
1: Yosos Stefan Trio.
2: Κορμίκια λάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, κόκκινα χείλη, στόμα καυτό, τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό.
3: Ραδιογάμα 94.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
4: Παράδοση είναι η διαχρονική. Χρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94. FM.

Ακούτε Radio Gamma. Oh.

jugar cuando se buscan otras cuerdas.

0: κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Να το κάνω αυτό, άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
2: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμη.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Αγγλικάδας. Στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
7: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωθείας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον. Δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα. Φρέσκα. Ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1. Στην παραλία Προαστίου. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

της. You're joking.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωτίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
9: This station is now the ultimate power in the universe.
10: Ράδιο Γάμα

0: είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
11: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
12: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
16: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaeleni-beach.gr.
17: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
18: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός.
0: πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: σπυραλιφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Ερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
4: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε ένα κανάλι ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνι. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψε, ποιος νοιάζεται για σένα? Βάζει εκτέλεση. Και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε Έλενα, σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
5: κι αν έχετε ζήσει,
4: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, γιατί ρε? Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Να είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζω, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
6: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Σιλιγιάννη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Σιλιγιάννη, υπάρχουν έντονες ανησυχίες. Έχουμε δεχθεί αρκετές καταγγελίες για τις ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που παρετούνται. Και θέλω να πιάσουμε αυτή τη συζήτηση και θέλω να μας ενημερώσετε για το τι ακριβώς συμβαίνει. Αν και παλαιότερα μας είχατε εξηγήσει, θέλω να την ξανανοίξουμε τη συζήτηση γιατί θέλω να προσθέσω και κάποια νέα ερωτήματα.
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά ρεκόρ παρετήσεων στη σύγχρονη τουλάχιστον ιστορία μετά τη μεταπολίτευση και σε καιρό ειρήνης. Και

0: αντισωματικών και υπαξιωματικών, και για να τα μορφώσει σε σεμινάρια και σε σχολεία του εξωτερικού σε εξειδικευμένα οπλικά συστήματα. Και είναι, πώς να το πω τώρα, είναι μεγάλη πληγή για τη χώρα να φεύγουν τέτοια στελέχη για να δουλεύουν για ιδιωτικές εταιρείες, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, είτε να δουλεύουν για άλλες χώρες, για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών. Όταν μάλιστα ξέρουμε ότι υπάρχει το μερό δημογραφικό πρόβλημα και γνωρίζουμε ότι γενικά η προσέλκυση πλέον στις ένοπλες δυνάμεις σε όλες τις χώρες της Δύσης, αλλά κυρίως στη δικιά μας που αντιμετωπίζει και το πιο εντονότερο δημογραφικό πρόβλημα, είναι πάρα πολύ δύσκολη και θα συνεχίσει να είναι δύσκολη στο μέλλον. Άρα λοιπόν δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την πολυτέλεια να στερούμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει με κάθε τρόπο η πολιτεία αφενός με να δώσει κίνητρα να παραμείνουν όσοι υπηρετούν, και αφετέρου θα πρέπει να κάνει την καριέρα της στις ένοπλες δυνάμεις ελκυστική και να εμφυσίσει και στην κοινωνία και γενικά και στην παιδεία και τα λοιπά ένα αίσθημα φιλοπατρίας, το οποίο έχει εκλείψει τα τελευταία χρόνια και το οποίο είναι και αυτό μία από τις γενεγεσιουργικές αιτίες που οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή να μην είναι το μόνο κίνητρο το οικονομικό, να υπάρχει και το αίσθημα της φιλοπατρίας, αλλά αυτό καλλιεργείται από την οικογένεια, από τα σχολεία και τα λοιπά. Όμως εδώ η πολιτεία κάνει και τα ακριβώς αντίθετα από ό,τι πρέπει για να κρατήσει στις ένοπλες δυνάμεις στελέχη τα οποία αποφάσισαν με πλήρη συνείδηση να σταδιοδρομήσουν παρά τις αντιξοότητες και που τέλος πάντων με ένα αίσθημα αυτοθυσίας μέχρι τώρα υπηρετούσαν. Δεν μπορούν να αντέξουν άλλο τις συνεχείς απογοητεύσεις και τις ματαιώσεις των ελπίδων των οραμάτων τους και γενικά της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής, γιατί μιλάμε για πολύ σκληρές συνθήκες. Οπότε είναι μέχρι ενός ορισμένου σημείου είναι και λογικό το φαινόμενο που παρατηρείται και νομίζω πρέπει να υπάρξει αντιστροφή της πολιτικής που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις που θα μπορούν να ανταποκριθούν στην αποστολή τους και στο ρόλο τους.
1: Για οικονομικούς λόγους αποχωρούν?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο οι οικονομικοί λόγοι, γιατί αυτό είναι μια εύκολη αιτία. Είναι ότι οι συνθήκες και γενικά διαβίωσης, οι επαναλαμβανόμενες έτσι, αποστολές, υπηρεσίες, ο φόρτος εργασίας, το άγχος και η καταπίεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο προσωπικό είναι τεράστια. Και όσο φεύγουν στελέχη, τόσο φορτώνονται αυτοί που μένουν στην υπηρεσία, φορτώνονται με επιπλέον καθήκοντα, όπως είναι αντιληπτό αυτό το πράγμα, και επιπλέον και με περισσότερες υπηρεσίες, με περισσότερο φόρτο. Από την άλλη βλέπουμε ότι η χώρα δεν είναι ότι τέλος πάντων εξυγχρονίζεται και παίρνει καινούργια οπλικά συστήματα και ουσιαστικά δεν παίρνει προσωπικό. Το προσωπικό καταραίει. Δηλαδή οι στρατιωτικές σχολές είναι με σύνθεση κάτω από το 50%, ειδικά των υπαξιωματικών τα τελευταία χρόνια. Παράγουν δηλαδή πολύ λιγότερο κόσμο. Οι διαγωνισμοί για επαγγελματίες οπλίτες που έπρεπε να έχουν γίνει και να έχουν προσληφθεί 40.000 δεν έχουν προσληφθεί ούτε 10.000, και οι τελευταίοι διαγωνισμοί συνεχώς αποτυγχάνουν με τη λογική ότι ένα 50% προσέρχεται, που παλιά ήταν περιζήτητες οι θέσεις αυτές. Από την άλλη ξέρουμε πολύ καλά, μας τα είπε και ο Υπουργός, ότι υπάρχει τεράστιο κύμα φυγής στο εξωτερικό από στελέχη, από νεαρούς που είναι προστράτευση τέλος πάντων για σπουδές ή για άλλους λόγους, για βιοποριστικούς λόγους. Υπάρχει αποφυγή στράτευσης γενικότερα των νεαρών. Άρα με ποια λογική, πώς θα επανδοθεί το στράτευμα και ποιοι θα εκτελέσουν αυτά τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελέσουν, και σε μια χώρα η οποία έχει εκτεταμένα σύνορα και θαλάσσια και χερσαία, και τα οποία ας πούμε απαιτούν να υπάρχουν μονάδες και στο στρατό Ξηράς και στα νησιά, οι οποίες πρέπει να είναι σε πλήρη σύνθεση. Δεν μπορούν να είναι με 20 και με 30% που λέει ο Υπουργός τώρα και να λέμε ότι έχουμε ας πούμε αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις, όταν μάλιστα έχουμε ένα κίνδυνο. Δεν είμαστε Ελβετία, έχουμε μια απειλή δεδομένη, έχουμε μια απειλή διαρκή, που κάθε μέρα σχεδόν βγαίνει μια ανακοίνωση που δείχνει τις επιθετικές διαθέσεις ας πούμε της Τουρκίας ξεκάθαρα. Οπότε δεν νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια να αγνοούμε το πρόβλημα ή να το κρύβουμε ας πούμε κάτω από το χαλί. Πρέπει οι αποφάσεις να είναι και άμεσες και πρέπει να είναι και δομημένες σωστά, να έχουν δηλαδή μελετηθεί, ώστε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί όχι για μικρό χρονικό διάστημα, για πρόσκαιρα, αλλά να αντιμετωπιστεί σε βάθος χρόνου. Να υπάρξει μια στρατηγική αλλαγή, στρατηγική και για το δημογραφικό, αλλά και για τη σύνθεση του στρατεύματος, από πού θα πάρουμε στρατιώτες, από πού θα πάρουμε στελέχη.

0: τι είδου στελέχη θέλουμε, πόσε μονάδε θέλουμε. Δηλαδή θέλει γενικά ένα σχεδιασμό από την αρχή για μένα. Και δεν γίνονται αποσπασματικές κινήσεις και γίνονται και κινήσεις προς τη λάθος κατεύθυνση, οι οποίες και απογοητεύουν τα στελέχη και τα οδηγούν στην παρέτηση. Δεν είναι λοιπόν μόνο οικονομικοί οι λόγοι, είναι ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, χάρη να σας δώσω ένα παράδειγμα, στο Στόλο, ναι, καλούνται τα στελέχη, να, ειδικά στα αυλία που είναι της πρώτης ετοιμότητας, δηλαδή φρεγάτες, τσορπιλάκατη, πυραυλάκατη κτλ., να είναι σε εμπλό, ας πούμε, τις 200 μέρες το χρόνο τουλάχιστον. Αυτό είναι τρομερό, δηλαδή ο νέος δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Όταν μέχρι τα 30, 40, 50, τώρα απαιτεί το νέο με το νέο νομοσχέδιο να είναι μέσα στο καράβι συνεχώς και φεύγει από τη μια φρεγάτα, πάει στην κανονιοφόρο, ξαναγυρίζει σε φρεγάτα κτλ. Σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος ή δεν θα κάνει οικογένεια, ή και να κάνει οικογένεια θα βλέπει τα παιδιά του, ας πούμε, και τη γυναίκα του 50 μέρες το χρόνο. Γιατί ακόμα και τις μέρες που θα είναι στον ναύσταθμο δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει υπηρεσίες, δεν θα έχει καθήκοντα, δεν θα είναι σε συντήρηση το πλοίο, παραδείγματος χάρη στον ναύσταθμο Κρήτης ή κάπου αλλού, ή δεν θα είναι σε αποστολές διεθνείς. Άρα λοιπόν δεν είναι εύκολο αυτό το στέλεχος να παραμείνει, γιατί με τα χρήματα που έπαιρνε, που παίρνει στο ναυτικό, τέλος πάντων, θα μπορούσε να έχει πάει στο εμπορικό ναυτικό, να ταξιδεύει σχεδόν το ίδιο και λιγότερο και να παίρνει 5 φορές περισσότερα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Το ίδιο ισχύει για τα στελέχη που περνούν στα νησιά, στον Εύρο και οπουδήποτε αλλού. Εξάλλου να πούμε ότι το κόστος ζωής, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και για όλους τους πολίτες, αλλά επιπλέον και τους στρατιωτικούς που μετακινούνται κάθε τριετία στο στρατό ξηράς και λιγότερο από νησί στον Εύρο και σε περιοχές οι οποίες έχουν πολύ αυξημένα νίκη, παραδείγματος ακόμα και στην Κρήτη και στην Καλαμάτα ή και στην Πάτρα. Λοιπόν, αυτά τα στελέχη δίνουν το μισό σχεδόν του μισθού τους, έτσι, για ενίκεια. Και από την άλλη δεν λαμβάνουν τίποτα, δεν λαμβάνουν επίδομα ενίκεια, δεν λαμβάνουν κάποια ενίσχυση. Και οι μονάδες που πηγαίνουν να υπηρετήσουν δεν έχουν οικείματα να στεγάσουν οικογένειες τις περισσότερες φορές, ή τα οικείματα είναι ελάχιστα και καταλαμβάνονται από τους πιο υψηλόβαθμους. Άρα λοιπόν αυτά τα στελέχη ματώνουν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της οικογένειας όσον αφορά την ενοικίαση, αλλά και τις μετακινήσεις. Γιατί να πω και αυτό, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει, ότι ο στρατιωτικός, και θυμάμαι και τη δικιά μου την εμπειρία, για να μετακινηθεί από και προς τη μονάδα από το σπίτι που μένει, μπορεί να χρειαστεί να ταξιδεύει και 50 και 100 χιλιόμετρα την ημέρα. Λοιπόν, με δικό του αυτοκίνητο, γιατί δεν υπάρχουν υπηρεσιακά οχήματα, και αυτά τα έξοδα δεν τα καλύπτει κανείς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκτοξεύεται το κόστος σχεδόν στα 2/3 του μισθού του για να καλύψει τις ανάγκες της στεγαστικής της οικογένειας και των μετακινήσεων. Τι θα μείνει για την οικογένεια, τι θα μείνει για τα παιδιά, τι θα μείνει για τα φροντιστήρια, τι θα μείνει για τα υπόλοιπα. Είναι τρομερή κατάσταση, και αυτές οι λίγες αυξήσεις που δόθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί δόθηκαν κάποιες αυξήσεις, έχουν τέλος πάντων υπερκαλυφθεί από το κόστος που έχει προκύψει από την ακρίβεια και στα ενίκια αλλά και στα είδη πρώτης ανάγκης. Οπότε τα στελέχη είναι σε απόγνωση. Και γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους που φεύγουν, γιατί σου λέει ο άλλος, θα πάω στο σπίτι μου, θα πάω στο χωριό μου, όπου έχει ιδιόκτητη κατοικία, θα κάνω μια άλλη δουλειά, ακόμα και delivery να κάνω, ακόμα και μια δουλειά που τέλος πάντων δεν είναι και ιδιαίτερα, πώς να το πω, στα προσόντα μου και στις ικανότητές μου, μπορεί να μου δίνει περισσότερα και να είμαι και κοντά στο σπίτι μου χωρίς να δαπανώ το και να βλέπω και την οικογένειά μου.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για το σχέδιο που έχει ο Υπουργός, διότι έτσι όπως βλέπω τα πράγματα και τα παρατηρώ, κύριε Τσιλιγιάννη, κατανοώ το ότι θέλει να αποδομήσει τις ένοπλες δυνάμεις, θέλει να περάσει σε ένα μοντέλο που χρησιμοποιεί το Ισραήλ, γιατί έχουμε ακούσει και κάποιες φράσεις που λένε από πολίτες σε οπλίτες, έχουμε ακούσει κάποια πράγματα για ανατοϊκό στρατό και για ιδιώτες, δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω πού το πάνε. Θέλω τη δική σας άποψη.
0: Ναι, έχει μιλήσει ο κύριος Υπουργός. Ευτυχώς είναι λαρίστατος και μας τα λέει κατά καιρούς. Στην αρχή δυσκολευόμασταν να τα πιστέψουμε. Θεωρούσαμε ότι είναι λιγάκι έτσι, πώς να το πω λίγο, υπερφύαλες και υπερβολικές εκφράσεις. Αλλά τελικά έχει μιλήσει κατά καιρούς και έχει δείξει ποιο είναι το σενάριο που ακολουθείτε. Δυστυχώς για μένα, γιατί και εγώ στην αρχή δυσκολευόμουν να τα πιστέψω ότι εκεί οδηγούμαστε, αλλά βλέπουμε ότι οδηγούμαστε σε αυτό το στρατό πολιτών, όπως τον λέει. Τέλος πάντων, έχει δει αυτά τα φέρετρα με ευρωπαϊκή σημαία κουλτούρα αυτοθυσία στην Ευρώπη και διάφορα άλλα που έχει πει κατά καιρούς. Τώρα βλέπουμε και την προσπάθεια που γίνεται να αλλάξει ακόμα και ο προσανατολισμός του στρατεύματος. Κυκλοφόρησε προχτές πάνω σκάρι ένα άρθρο, δεν ξέρω, δεν έχει προς το παρόν ας πούμε διαψευστεί, που μιλάει ότι αλλάζει η αποστολή του στρατού Ξηράς και από εκεί που ήταν η εξασφάλιση της άμυνας της χώρας και η υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και δραστικής ακεραιότητας, βλέπουμε να περιλαμβάνεται μέσα στο άρθρο ότι από εδώ και πέρα θα καλύπτει στη συμβολή της αποτροπής κάθε μορφής απειλής ή ότι η διεξαγωγή επιχειρήσεων που απαιτούνται για τη συμβολή στη διαφύλαξη παραγωγής σταθερότητας, λέει, στον ευρύτερο χώρο του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος και η ανταπόκριση στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας κτλ. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι γενικά υπάρχει μια κουλτούρα πλέον του να φύγουμε από το στρατό, στο στράτευμα το οποίο είναι προσανατολισμένο καθαρά στην άμυνα και την υπεράσπιση της χώρας και της εθνικής ανεξαρτησίας, και να πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο θα είναι ένας στρατός επαγγελματικός, μισθοφορικός, ο οποίος δεν ανάγκη να είναι και τόσο, πώς να το πω, μορφωμένος και να έχει ειδικά προσόντα, γιατί τη συντήρηση των οπτικών συστημάτων και την εξασφάλιση των υπηρεσιών των όπλων δυνάμεων θα τη δώσουμε σε ιδιώτες. Είναι μια προσπάθεια.

0: αλλά στη Γαλλία. Οπότε γιατί να μην τα συζητήσουμε και στην Ελλάδα. Εξάλλου δώσαμε τη συντήρηση των Ραφάλ για 10 χρόνια με 300 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Να θυμίσω ότι κόστησαν 1 δισεκατομμύριο, άρα που σημαίνει ότι στα 30 χρόνια, αν τα κρατήσουμε 30 χρόνια, θα έχουμε αγοράσει 2 φορές τα Ραφάλ. Κάπως έτσι δηλαδή σχεδιάζεται η συντήρηση των οπλικών συστημάτων. Αυτή είναι η λογική που σκοπεύουν να επικρατήσει και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του στρατεύματος, όποιες είναι αυτές, αποφύλαξη, τροφοδοσία, άλλες υπηρεσίες. Και θα έχουμε ένα στρατό ο οποίος θα είναι ευέλικτος, εύκαμπτος, πολύ μικρότερο σε αριθμό, κυρίως για να εξασφαλίζει τις ανάγκες της συμμαχίας, της όποιας συμμαχίας, είτε την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε ΝΑΤΟ. Και δευτερευόντως η άμυνα της χώρας και η ανεξαρτησία, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτά τα έχουμε αφήσει να τα διαχειρίζονται άλλοι. Νομίζω δηλαδή ότι πλέον έχουμε αποφασίσει σαν χώρα, η πολιτική μας τουλάχιστον, οι ηγεσίες μας, έχουν αποφασίσει ότι δεν μας πέφτει και πολύ λόγος αυτό, άλλοι αποφασίζουν για τις τύχες μας, άρα δεν έχει και νόημα να σπαταλάμε τόσα δισεκατομμύρια για να έχουμε ένοπλες δυνάμεις ετοιμοπόλεμες και ικανές να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε έτσι απειλή. Ίσως οι εγγυήσεις που λαμβάνουν, αν τις πιστεύουν, γιατί εγώ δεν θα τις πίστευα, είναι τέτοιες που τους δημιουργούν την ψευδαίσθηση για μένα ότι είναι εξασφαλισμένοι και ότι δεν απαιτείται να υπάρχει τόσο, όπως να το πω, ικανό στράτευμα σε αριθμό και σε προσόντα των στελεχών, αλλά αυτό που απαιτείται είναι να ικανοποιούνται οι ανάγκες των συμμαχιών που έχουμε και οι συμμαχίες σε περίπτωση κινδύνου θα μας υπερασπίσουν. Αυτό νομίζω ότι λίγο πολύ είναι το αφήγημα που υποκρύπτεται κατά καιρούς από τα μισόλογα που ακούγονται, γίνεται αντιληπτό. Και ενώ στην αρχή δυσκολευόμουν, όπως είπα και εγώ, να το πιστέψω, βλέπω με τα 2 τελευταία χρόνια και με τους νόμους που έρχονται, αλλά και γενικότερα με τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις κυρίως του Υπουργού, αλλά και την πολιτική που ασκείται, ότι προς τα εκεί βαδίζουμε.
1: Προστατοϊκό στρατό δηλαδή, κύριε Σιλιγιάννη.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι πηγαίνουμε σε νατοϊκό στρατό. Και
1: απλά, συγγνώμη σας διακόπτω, τι εστί νατοϊκό στρατός, να εξηγήσουμε λίγο στο ακροατήριο.
0: Κοιτάξτε, βλέπετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και το ΝΑΤΟ στη συγκεκριμένη περίπτωση, στον πόλεμο του με το Ιράν, έχει μείνει απ' έξω το μεγαλύτερο μέρος του. Και αυτή τη στιγμή τον πόλεμο το διεξάγει η Αμερική, το Ισραήλ και κάποιοι πρόθυμοι σύμμαχοι, οι οποίοι είναι οι χώρες του κόλπου που έτσι κι αλλιώς είναι εμπλεκόμενες γιατί πλήττονται, και εμείς με το πρόσχημα και της Κύπρου, είμαστε από τους πιο ενεργά συμμετέχοντες, με την λογική ότι παρέχουμε πρώτα απ' όλα τις βάσεις των Αμερικανών στη χώρα μας, τις νατοϊκές να τις πω έτσι, όλες τις ευκολίες και τις βάσεις που έχουμε, ενώ παραδείγματος χάρη Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία και τα λοιπά έχουν απαγορέψει ακόμα και τον εναέριο χώρο τους να χρησιμοποιείται για αυτή τη δουλειά. Και επίσης βλέπουμε ότι συμμετέχουμε και με τα Patriot, ας πούμε, τα οποία τα στείλαμε στη Σαουδική Αραβία και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά παίρνουν μέρος σε επιχειρήσεις, έστω και αμυντικές, όπως λέει η κυβέρνηση. Βέβαια για το Ιράν οι αμυντικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις. Δεν ξέρω πώς τις λαμβάνει το Ιράν αυτές τις επιχειρήσεις. Και επίσης και πυραυλικά συστήματα στην Κάρπαθο, πιθανότητα και για τη βάση της Σούδας, αλλά και στη Βουλγαρία. Όλα αυτά δείχνουν μια, τέλος πάντων, όχι άμεσα ενεργό συμμετοχή, μια έμεσα συμμετοχή σε αυτό το πόλεμο. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ του σήμερα, είναι ό,τι θέλει ο Αμερικάνικος παράγοντας, ακόμα και αν είναι παράλογο πρέπει να το στηρίξει, γιατί αλλιώς μπαίνει σε δυσμένεια. Εδώ η Σαουδική Αραβία και πλήττεται και ουσιαστικά είναι και από τους καλύτερους πελάτες των Ηνωμένων Πολιτειών, αγοράζοντας 900 δισεκατομμύρια οπλικά συστήματα, και παρόλα αυτά προχθές τους προσέβαλε ο Τραμπ, ας πούμε, με χιδαίο τρόπο τον πρίγκιπα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχουν ενδιασμούς να εκβιάσουν την υποστήριξή σου και να την απαιτήσουν κιόλας. Το θέμα είναι ότι εμείς με ποια ανταλλάγματα τη δίνουμε. Και αν είναι έτοιμος ο ελληνικός λαός έτσι να υποστεί θυσίες για αυτό το σκοπό, και με τι ανταλλάγματα θα τις υποστεί. Γιατί είναι άλλο.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
5: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στο νόμο. Σα σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
6: Και να γνωρίζει ποια είναι τα ρίσκα που αναλαμβάνω σε κάθε περίπτωση από κάθε ενέργεια στρατιωτική, γιατί οι στρατιωτικές ενέργειες δημιουργούν και έχουν πολιτικές προεκτάσεις και διπλωματικές. Οπότε, εάν λοιπόν η στρατηγική ηγεσία έχει λάβει όλα αυτά υπόψη της και έχει εκτιμήσει ότι αυτό είναι προς όφελος της χώρας και της εθνικής άμυνας κτλ., εμείς σαν πολίτες οφείλουμε να το χειροκροτήσουμε. Αλλά πολύ αμφιβάλλω ότι συμβαίνει αυτό, γιατί βλέπω από τη συμπεριφορά του κυρίου Υπουργού ότι τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια αγνοεί παντελώς μεγάλο μέρος της στρατηγικής ηγεσίας, και αυτό φαίνεται και από τις αντιδράσεις πρώην αρχηγών και πρώην ΑΓΕΘΑ και πρώην γενικά στρατηγών και ναυάρχων κτλ., οι οποίοι βγαίνουν και καταγγέλουν αυτή την πολιτική, καταγγέλουν αυτές τις συμπεριφορές, και που είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί όσον αφορά και τη συμπεριφορά του Υπουργείου προς τα στελέχη, τα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμων, κυρίως τους υπαξιωματικούς που είναι ιεραρχοκοκαλιά τους, αλλά και γενικότερα γενικά στα θέματα και στις κατευθύνσεις της πολιτικής στην εθνική άμυνα και στην εξωτερική πολιτική που λαμβάνονται τα τελευταία χρόνια, γιατί η εμπειρία έχει δείξει και η γνώση τους ότι δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δυστυχώς όμως, από ό,τι φαίνεται, άλλοι παράγοντες είναι που αποφασίζουν το τι πρέπει να γίνει. Εμείς μάλλον ακολουθούμε το...
7: Όταν λέτε στρατιωτική ηγεσία, ποιοι είναι αυτοί που, ας πούμε, δίνουν κάποιες συμβουλές? Είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ?
6: Θα έπρεπε ο αρχηγός ΓΕΘΑ και γενικά οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων, αλλά και οι κλάδοι, ας πούμε, επιχειρήσεων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων.
7: Κύριε Τσιλιγιάννη, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο τρόπος σκέψης που εμένα παράλληλα με όσα ακούει λειτουργεί. Η σκέψη μου γενικά, όχι ο τρόπος σκέψης μου, η σκέψη μου παράλληλα λειτουργεί. Βλέπω εδώ πέρα τώρα κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και απευθύνομαι προς το ακροατήριο. Είχαμε πρόσφατα ένα σκάνδαλο υποκλοπών, στο οποίο παρακολουθούσαν και στρατιωτικούς. Μήπως παίζει ρόλο, μήπως, εγώ ρωτάω τους ακροατές, όχι εσάς κύριε Τσιλιγιάννη, δεν θέλω να σας φέρω σε αυτή τη θέση. Μήπως παίζει ρόλο αυτό το σκάνδαλο, μήπως κάποιοι στρατιωτικοί είναι όμοιροι μιας κατάστασης, ρωτάω, ή δεσμευμένοι, ή τους κρατάνε από κάπου και δεν μπορούν να αντιδράσουν με τον ανάλογο τρόπο? Αυτό κύριε Τσιλιγιάννη ήθελα να το θέσω στο ακρατήριο και θα συνεχίσω τη συζήτηση μαζί σας, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε το ότι από ό,τι φαίνεται κάποιοι αντιδράνε μέσα στο στρατό και άλλοι δεν αντιδράνε. Αυτό εσείς πώς το σχολιάζετε?
6: Ναι, πιστεύω ότι και ο παράγοντας, εντάξει, δεν ήθελα να αναφερθώ, αλλά και ο παράγοντας που βάζετε έχει τη σημασία του. Δεν είναι τυχαίο ότι το μεγαλύτερο μέρος του Υπουργικού Συμβουλίου, ακόμα και της κυβέρνησης που αυτή τη στιγμή είναι σε υπηρεσία στη χώρα, αλλά γενικότερα και των ενόπλων δυνάμεων, στελέχη, υψηλόβαθμοι αξιωματικοί, αστυνομικοί, ο αρχηγός ΓΕΘΑ και πάρα πολλοί άλλοι, παρακολουθούν το μετοπρέτατο και ποιος ξέρει και όσοι άλλοι που δεν μάθαμε, που δεν είναι στις λίστες που υποτίθεθηκαν, έτσι, γιατί αυτά που μάθαμε ίσως είναι ένα μέρος μόνο από αυτούς που παρακολουθούνταν μέχρι που ξέσπασε το σκάνδαλο. Άρα λοιπόν θέλουμε να μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι έχουν αρχεία και υλικό το οποίο μπορεί να αποτελέσει προϊόν εκβιασμού και με αυτό το υλικό να εκβιάζουν και την κυβέρνηση, να εκβιάζουν από τον Πρωθυπουργό, τον πρώτο πολίτη μέχρι τον τελευταίο, άρα και μέρος των ενόπλων δυνάμεων. Το πρόβλημα όμως είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι ότι απλώς εκβιάζονται. Όταν ο κύριος Υπουργός, να θυμίσω, στο νομοσχέδιο για την ακίνητη περιουσία είπε στις επιτροπές ότι απέλυσε ουσιαστικά τον πρώην αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Φλόρο, ουσιαστικά είπε ακριβώς αυτό το πράγμα, γιατί διαφωνούσε με το σχεδιασμό της δομής των ενόπλων δυνάμεων για την πρώτη στρατιά, ήταν τότε, αν θυμάστε καλά, το η συζήτηση για τις στρατιές. Και ουσιαστικά είπε ο Υπουργός ότι διαφωνούσε ο ΓΕΘΑ με το σχέδιο και αναρωτηθήκαμε εμείς οι πολίτες, είναι δυνατόν ο Υπουργός να έχει σχέδιο για τη δομή των ενόπλων δυνάμεων και να το επιβάλλει στον ΑΓΕΘΑ, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο? Ο ΑΓΕΘΑ θα έπρεπε να έχει σχέδιο επιχειρησιακό για το ποιες μονάδες πρέπει να κλείσουν και ποιες πρέπει να μείνουν ανοιχτές και ο Υπουργός να το εγκρίνει, όχι το ανάποδο. Άρα λοιπόν αναρωτιέται κάποιος, από πού το έφερε το σχέδιο αυτό ο κύριος Υπουργός? Δηλαδή υπάρχει κάποιο παράκεντρο που αποφασίζει ποιο θα είναι το σχέδιο για τη δομή των ενόπλων δυνάμεων και το οποίο επιβάλλεται στο στράτευμα και οι αρχηγοί απλώς κουνάνε το κεφάλι και το αποδέχονται? Επίσης ο σχεδιασμός για τη δομή των ενόπλων δυνάμεων...
7: Συγγνώμη κύριε Φιλιγιάννη, μια παρένθεση εδώ πέρα, συγγνώμη σας διακόπτω. Αυτό δεν είναι παράνομο? Να επεμβαίνει η νομοθετική εξουσία στη στρατιωτική ηγεσία με αυτόν τον τρόπο?
6: Δεν είμαι νομικός, πάντως είμαι...
7: Δηλαδή, συγγνώμη που το ρωτάω έτσι ευθέως. Έτσι ευθέως το ρωτάω. Είναι νόμιμο ο Υπουργός να δίνει εντολές στον αρχηγό του στρατού?
6: Δεν είναι στα καθήκοντά του και σίγουρα δεν είναι με την έννοια ότι δεν είναι, προβλέπεται ο Υπουργός, έτσι, να παίρνει αποφάσεις. Μπορεί να εκρίνει ή να απορρίψει κάποιο σχέδιο που θα του φέρει η ηγεσία, αλλά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και θέματα τακτικής και τα λοιπά, αυτά να κρίνουν οι ένοπλες δυνάμεις και δεν έχει καμία δουλειά ο Υπουργός να έχει άποψη σε αυτά, ή τέλος πάντων ακόμα και αν έχει άποψη δεν μπορεί να την επιβάλλει, και ακόμα χειρότερο δεν μπορεί να τα διαφημίζει και να τα λέει αυτά τα πράγματα και δημόσια. Δηλαδή για μένα είναι, μάλιστα θυμάμαι ο κύριος Κατρίνης τότε ως τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, του ζήτησε να ανακαλέσει. Δηλαδή φανταστείτε πόσο προκλητικό ήταν αυτό το σχόλιο που του ζήτησε ο τομεάρχης άμυνας της αντιπολίτευσης να ανακαλέσει το σχόλιο του, γιατί ήταν πραγματικά ακραίο να λες τέτοιο πράγμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά με την υπόθεση του πώς διαχειριζόμαστε τις ένοπλες δυνάμεις και τι προσανατολισμό τους δίνουμε, πώς φτιάχνουμε την δομή, με ποια κριτήρια την εξετάζουμε. Είναι αυτό που είπα από την αρχή, ότι δεν έχουμε καθίσει σαν χώρα με τη συγκεκριμένη απειλή που αντιμετωπίζουμε, με τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και που αφορούν το δημογραφικό, τη βαθιά γύρανση του πληθυσμού, το ότι έχουμε μια τεράστια...
7: Συγγνώμη κύριε Τσιλιγιάννη που σας ξαναδιακόπτω, συγγνώμη, πραγματικά συγγνώμη. Αλλά ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία να εξετάσει αν ο Υπουργός αυτή τη στιγμή των ένοπλων δυνάμεων δεν δέχεται εντολές από ξένες δυνάμεις? Διότι έχω δει εγώ προσωπικά τον κύριο Δένδια να κάθεται μπροστά από ένα μπάνερ που έγραφε Rotary Club και να λέει ότι θα κλείσει 132 στρατόπεδα. Και ποιος μου λέει εμένα, εγώ σαν Γρηγόρης μιλάω, ποιος μου λέει εμένα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει συμφωνήσει με κάποιους να κλείσει ή να τα στρατόπεδα και να καταστρέψει τις ένοπλες δυνάμεις στην Ελλάδα για να είμαστε εκτεθειμένοι. Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία που θα έπρεπε να ελέγξει αν όντως αυτός ο άνθρωπος έχει κάποιον άλλο στόχο?
6: Ναι, έχετε δίκιο ότι θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να τον ελέγχει η κυβέρνηση. Το Υπουργικό Συμβούλιο, το ΚΙΣΕΑ, θα έπρεπε να ελέγχουν τον Υπουργό, να του βάζουν φρένο. Η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων θα έπρεπε να τον ελέγχει, να λέει: όχι, κύριε Υπουργέ, αυτό το πράγμα δεν το αποδεχόμαστε. Θα έπρεπε να παραιτείτε, εάν δεν συμφωνεί, και να βγαίνει να καταγγέλει. Δυστυχώς τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι άμυρος ευθυνών. Εμείς απευθυνθήκαμε στον Πρωθυπουργό κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις ένοπλες δυνάμεις, για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Απευθυνθήκαμε, τον βάλαμε και αυτόν προς τις ευθύνες του. Στις ευθύνες του και όμως αδιαφόρησε. Δηλαδή το νομοσχέδιο ψηφίστηκε παρότι αυτή τη στιγμή τα στελέχη είναι στα κάγκελα, είναι στα καρφιά, παρετούνται, είναι σε απογοήτευση, είναι σε κατάθλιψη, δεν ξέρουν τι ακριβώς τους ξημερώνει. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν είναι άμυρος ευθυνών και ο Πρωθυπουργός και η υπόλοιπη κυβέρνηση και δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε όλα στον κύριο Δένδια, παρότι ο κύριος Δένδιας είναι ο πρωταγωνιστής. Και να πω και κάτι άλλο, θα δούμε και χειρότερα. Προχτές, και το λέω αυτό για να τα ακούσουν και οι ακροατές σας, προχτές πριν 15-20 μέρες, 15 Μαρτίου αν θυμάμαι καλά, έκανε συνεδριάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυρία Κάλλας εκεί, η Υπουργός Άμυνας μας, ας πούμε, μας είπε ότι δεν θα πάρουμε μέρος, δεν θέλανε να στείλουν τις ασπίδες, ας πούμε, στα στενά του Ορμούζ. Και είπαν ότι δεν συμφωνούν, οι χώρες είναι ανένδοτες. Προχτές επανήλθε πάλι με Twitter και είπε ότι οι ασπίδες, έτσι, θα πρέπει, δεν μπορούμε να κοστούμε κρίσιμο και δεύτερης διαδρομής, ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί δεν θα έχουμε λιπάσματα, δεν θα έχουμε το ένα, δεν θα έχουμε το άλλο, και πρέπει να δούμε πώς θα δρομολογήσουμε τις ασπίδες και στα στενά του Ορμούς. Το λέω αυτό για να είμαστε υποψιασμένοι, γιατί μπορεί να δούμε τις επόμενες μέρες τις ασπίδες, η οποία είναι μια επιχείρηση στην οποία, να θυμίσω, συμμετέχει Φρεγάτα από την αρχή.

0: πολλές οδηγίες. Τώρα, αν αυτό θα αποβεί σε όφελος της χώρας ή σε ζημία, μακροπρόθεσμα, δεν μπορεί να το εκτιμήσει κάποιος αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν είμαστε και ουδέτεροι. Βλέπουμε ότι όλοι οι άλλοι κρατάνε μια στάση ουδετερότητας. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ κρίσιμα. Κυρίως οι Τούρκοι, αλλά και αρκετοί Ευρωπαίοι. Εμείς έχουμε αποφασίσει να συστρατευτούμε πλήρως. Το κακό είναι ότι δεν κρατάμε, πώς να το πω, και μια στάση έτσι ήπια ή καταλλαγής και βγαίνουμε και περηφανευόμαστε. Πάνω σχάρι, για μένα ήταν και είναι ατόπιμα να βγαίνει να διαφημίζει το ότι οι Patriots στη Σαουδική Αραβία αποκρούν, ας πούμε, πάνω σχάρι, βαλιστικούς πυράβλους ή ντρόν των Ιρανών. Ουσιαστικά, όχι μόνο στοχοποιεί την πυροβολαρχία, βάζεις και την Ελλάδα συνεχώς στο κάδρο ως εχθρικά διακείμενη σε ένα πόλεμο που δεν μας αφορά άμεσα. Τι να πω, είναι για μένα πολλά τα θέματα στα οποία μπορεί να ελεγχθεί ο Υπουργός και η κυβέρνηση για τη στάση τους τα τελευταία δύο χρόνια και που δείχνουν ότι δεν υπάρχει μετριοπάθεια, δεν υπάρχει έτσι μια σύνεση, μια σοφροσύνη.
1: Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι θα μας κοστίσει αυτή η κίνηση.
0: Ναι, είναι δύσκολο να το προβλέψει κανείς, θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα αυτής της αναμέτρησης. Δηλαδή πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να μας κοστίσει. Σίγουρα μας κοστίζει με την έννοια ότι εμπλεκόμαστε όλο και περισσότερο. Από ό,τι φαίνεται εξοδεύουμε πυρομαχικά τα οποία δεν μας περισσεύουν και μάλιστα πανάκριβα πυρομαχικά, από ό,τι διαβάζω έχουμε στείλει και πυράβλους Patriot μεγάλο αριθμό με μυστικές αποστολές, έχουμε στείλει και άλλα οπτικά συστήματα και διαρκώς ανοίγεται αυτό το παιχνίδι. Από ό,τι φαίνεται μας περισσεύανε τα οπτικά συστήματα, στείλαμε ένα σωρό στην Ουκρανία, στείλαμε ένα σωρό πυρομαχικά, ίσως έχουμε μισοαδειάσει στις αποθήκες. Τώρα στέλνουμε τα Patriot, τα οποία κοστίζει, να θυμίσω, 3 εκατομμύρια ο κάθε πύραυλος, η PAC-3. Και στέλνουμε και άλλα οπτικά συστήματα και εμπλεκόμαστε όλο και περισσότερο και με χώρες οι οποίες στο παρελθόν, Κατάρ και τα λοιπά, Σαουδική Αραβία, δεν ήταν και απόλυτα φιλικές με τη χώρα μας. Ειδικά το Κατάρ, να θυμίσουμε ότι χρηματοδοτούσε και την Τουρκία και στον πόλεμο και στην εμφύλιο της Λιβύης με αμοιβές στους ISIS στελέχη που πηγαίνανε εκεί και πολεμούσαν στον εμφύλιο. Δηλαδή μέσω της Τουρκίας υπήρχε γενικότερα μια χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις που έκανε ως πρόξη η Τουρκία και στη Λιβύη και στη Σομαλία και αλλού. Θέλω να πω δηλαδή δεν είναι βέβαιο ότι όλα αυτά είναι προς όφελος της χώρας. Κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Θα πρέπει ο χρόνος θα δείξει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και αν αυτοί οι άνθρωποι και οι Σαουδάραβες και οι Καταριανοί και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο μέλλον θα ανταποδώσουν αυτές τις υπηρεσίες που τέλος πάντων σε εισαγωγικά παρέχουν αυτή τη στιγμή αυτή την υποστήριξη, είτε επιστρέφοντας τα οπτικά συστήματα με νέα πιο καινούργια, τέλος πάντων πιο εξελιγμένα, είτε αν ποτέ χρειαστεί, που το απεύχομαι, να έχουμε οποιαδήποτε εμπλοκή με τους Τούρκους, αν θα μας στηρίξουν σε μια τέτοια κατάσταση. Κάποιοι λένε ότι το έχουν κάνει στο παρελθόν παρασκηνιακά. Εγώ πάντως δεν το είδα στην υπόθεση της Κάσου με το καλώδιο. Είδα ότι επί ένα χρόνο η Ελλάδα προσπαθούσε με την Κύπρο να ρίξει αυτό το καλώδιο, τέλος πάντων, και ότι δεν υπήρξε ενεργός υποστήριξη ούτε από την Ευρώπη, ούτε από το ΝΑΤΟ, ούτε από τους Αμερικάνους σαν παράγοντα, αλλά ούτε και από τα αραβικά κράτη. Άρα κρατάω μικρό καλάθι όσον αφορά το ποια θα είναι τα ανταλλάγματα και ποια θα είναι τα κέρδη από τη στάση της Ελλάδας στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
1: Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν πλέον είμαστε αυτόνομοι και αν μπορούμε να σταθούμε όρθιοι μόνοι μας. Και αναγνωρίζω το ότι σαν ένα προτεκτοράτο η Ελλάδα δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άμα έχετε διαφορετική άποψη θέλω να μου την πείτε. Απλά, εφόσον με τη δική μου οπτική γωνία δεν είμαστε αυτόνομοι, πρέπει να διαλέξουμε μία πλευρά. Διαλέξαμε να πάμε με την Αμερική και το Ισραήλ. Είχαμε άλλη επιλογή.
0: Κοιτάξτε, είναι σοφό αυτό που είπατε. Είμαι της ίδιας άποψης και εγώ. Έχουν φροντίσει μόνοι

0: μας, μόνοι μας το κάναμε αυτό, είναι κατόρθωμά μας να γίνουμε προτεκτοράτο. Πάντα σε κάποιο βαθμό είχαμε εξάρτηση, αλλά τα τελευταία χρόνια γίναμε απόλυτα και με τη χρεοκοπία μας και με τη συμπεριφορά μας, τα σκάνδαλά μας. Την απόλυτη, έτσι, πρέπει να το πω, διάλυση της χώρας όσον αφορά την παιδεία, το δημογραφικό και τα υπόλοιπα, τα οποία τα αφήσαμε να γιγαντωθούν. Το αίσθημα φιλοπατρίας και γενικά το αίσθημα της αγάπης που έχει ο Έλληνας προς την πατρίδα του, προς τις υποχρεώσεις του και τις νομικές, τις φορολογικές, σε όλα, τη συνέπειά του κτλ. Φροντίσαμε όλο αυτό το πράγμα να ξεχαρβαλωθεί, που λέγεται ελληνική πολιτεία, να φτάσει σε αυτά τα διέξοδα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, με τα σκάνδαλα, με την απόγνωση, με την κατάθλιψη, με την ακρίβεια. Και οπότε είναι λογικό όταν φτάνει σε αυτή την εξαθλίωση να είσαι, ας πούμε, απελπισμένος, να προσπαθείς να πιαστείς από οπουδήποτε μπορείς. Τώρα μας έχουν τίνει χείρα συμμαχίας, υποτίθεται, αλλά αυτές είναι λυκοφιλίες στις διεθνείς σχέσεις. Εγώ δεν τις εμπιστεύομαι και νομίζω περισσότεροι πολίτες που έχουν διαβάσει λίγο ιστορία και έχουν και λίγο, έτσι, γνώση της πραγματικότητας και ασχολούνται, είναι της ίδιας άποψης. Είναι λυκοφιλίες. Το Ισραήλ, που να θυμίσω, πριν 15 χρόνια ουσιαστικά ήταν αυτό που φρόντισε να φτιάξει τουρκική βιομηχανία, να αναπτυχθεί και να γίνει αυτή που είναι σήμερα, έτσι. Δηλαδή ήταν εχθρός μας, συντηρούσε την τουρκική βιομηχανία, την ανέδειξε. Να θυμίσω ότι και πρόσφατα βοήθησε το Αζερβαϊτζάν μαζί με την Τουρκία στον πόλεμο κατά της Αρμενίας. Είναι ένας σύμμαχος αυτή τη στιγμή, ο οποίος έχει λόγους να είναι κατά της Τουρκίας, γιατί είναι το καθεστώς Ερντογάν θεωρητικά εχθρικό μαζί του κτλ. Παρότι που έχουν ένα τεράστιο, έτσι, έχουν τεράστιες συναλλαγές.
1: Μήπως είναι έτσι ένα εργάκι στημένο όλο αυτό, γιατί μπορεί να υπάρχει και υποκρισία, μπορεί να συμφέρει αυτή η στάση.
0: Σαφέστατα στις διεθνείς σχέσεις όλα, αλλά λέω ότι ακόμα και αύριο το πρωί δεν είναι ότι ο Ερντογάν είναι αθάνατος, αύριο το πρωί αλλάζουν τα πράγματα και ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν αλλάζουν οι συνθήκες και ξαναγίνονται πάλι σύμμαχοι και φίλοι όπως ήταν και στο παρελθόν. Το να στηρίζεσαι λοιπόν σε παροδικές συμμαχίες. Οι Αμερικάνοι έχουν δείξει στο παρελθόν ότι δεν μας έχουν υποστηρίξει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Να θυμηθώ τα ίμια που ζήσαμε, ότι περισσότεροι από εμάς, ας πούμε, ήμουν και ενεργεία τότε και τα ζήσαμε σε πρώτο ρόλο, αλλά και πρόσφατα με τις όποιες αντιπαραθέσεις μας και τα λοιπά. Υπήρξε η κόντρα με τους S-400, με την Τουρκία και τα λοιπά, υπήρξε μια απόσταση την οποία ο Τραμπ με το που ήρθε προσπαθήσε να τη γεφυρώσει, και σταδιακά πιστεύω, εάν εξομαλυνθεί η κατάσταση, μπορεί να τους δώσει και τα F-35 και ό,τι άλλο τους δώσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι σχέσεις παροδικές, συμμαχίες δεν είναι μόνιμες. Οι διεθνείς, πρέπει η χώρα να επανακάμψει, πρέπει η χώρα να σταθεί στα πόδια της, πρέπει η χώρα να ξαναβρει αποστολή και στόχο, να θυμηθεί την ιστορία της, να θυμηθεί την κληρονομιά της, την πολιτιστική, και να ξαναγίνει αυτό που έπρεπε να είναι, ένας φάρος για όλη την ανθρωπότητα. Και από εκεί ξεκινάνε όλα, τα υπόλοιπα θα λυθούν. Γιατί εμείς έχουμε φροντίσει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να απογοητεύουμε τους πολίτες, να απογοητεύουμε τον κόσμο με κάθε ευκαιρία, και αν δεν βρούμε πάλι, δεν κάνουμε ένα reset και να έρθουμε πράγματι στις ρίζες μας, την ιστορία μας, τον ρόλο μας, τον ιστορικό, τον πολιτισμό μας κτλ., δεν νομίζω ότι έχουμε ελπίδα να επιβιώσουμε. Όπου και να στηριχτούμε, τα στηρίγματα αυτά είναι προσωρινές πατερίτσες, προσωρινά έτσι μπαστούνια, δεν πρόκειται να αντέξουν για πολύ, και αύριο το πρωί μπορεί και να αλλάξουν, να στραφούν και να εναντίον μας. Γι' αυτό πρέπει μόνοι μας να χαράξουμε πολιτική και πρέπει να βρούμε το δρόμο και τις αντιστάσεις που πρέπει να έχουμε για να γυρίσουμε πάλι σε αυτό που έπρεπε να ήμασταν. Δυστυχώς όμως δεν βλέπω να υπάρχει αυτή τη στιγμή διάθεση τέτοια από την πολιτική, έτσι, ηγεσία, και βλέπω ότι ουσιαστικά έχουν απολέσει κάθε αίσθημα και κάθε διάθεση να πολεμήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, και στηρίζονται στα στηρίγματα τα οποία είπαμε προηγουμένως και τα οποία, επαναλαμβάνω, είναι, για μένα είναι πολύ, έτσι,
1: ανησυχητικά θα μπορούσαμε να πούμε κιόλας.
0: Ανησυχητικά.
1: Και πραγματικά πρέπει να σκεφτεί όλος ο ελληνικός λαός το τι έρχεται και το τι θα συμβεί στο μέλλον, διότι πρέπει να είμαστε προληπτικοί και πάνω απ' όλα να υπάρχει μια οργάνωση η οποία θα αποτρέψει τα χειρότερα. Θέλω να στείλετε ένα τελευταίο μήνυμα, κύριε Τσιλιγιάννη, σε όλους αυτούς τους νέους που μας ακούνε, που αύριο μεθαύριο θα τους έρθει το χαρτί να πάνε στο στρατό, για όσους έχουν πάρει αναβολή, γιατί βλέπουμε ότι πάρα πολλοί τα τελευταία χρόνια πάνε και δηλώνουν ότι έχουν προβλήματα είτε ψυχολογικά, είτε παθολογικά, για να πάρουν Ι5. Δεν θέλουν να πάνε στο στρατό. Και τους δίνεται αυτό το χαρτί με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, κύριε Τσιλιγιάννη, και έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας και θέλω να μου πείτε γιατί λειτουργεί έτσι η στρατονομία και πώς γίνεται οι περισσότεροι να παίρνουν γιώτα 5 χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα.
2: Κοιτάξτε, λέμε ότι θέλουμε να γίνουμε Ισραήλ, τέλος πάντων να το μιμηθούμε. Δυστυχώς τίποτα από αυτά που σχεδιάζουμε και που κάνουμε δεν έχει ούτε καν σαν αντιγραφή αυτά που κάνει το Ισραήλ. Για μένα η θητεία πλέον, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στο δημογραφικό στη χώρα, θα έπρεπε να είναι στράτευση στα 18 με το που τελειώνουν το δίκαιο τα παιδιά και να αφορά και τις γυναίκες σε κάποιο βαθμό, έτσι, και σε καθήκοντα στα οποία θα μπορούσαν να ανταποκριθούν και τα οποία δεν χρειάζεται, ας πούμε, τροφό, δηλαδή δεν είναι ανάγκη στο γενικό στήριξη, στον εφοδιασμό, στην τροφοδοσία κτλ. Να απασχολούνται άρενες στρατιώτες, θα μπορούσαν να ασχολούνται οι γυναίκες κτλ. Και να δίνεται και κίνητρο, καταρχήν η θητεία να προσμετράται ως συντάξιμος χρόνος, ένα κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο που δεν γίνεται, έτσι ώστε να υπάρχει κίνητρο τα παιδιά αυτά, αυτός ο χρόνος που θα υπηρετήσουν, 9, 10, 12 μήνες, 15, δεν ξέρω πώς ήταν, να είναι συντάξιμος και να προσμετρηθεί στη σύνταξή τους. Το δεύτερο θα είναι να τους δίνεται ανάλογα με τα καθήκοντα και τις ασχολίες που θα έχουν στο στρατό με την εξειδίκευση που θα λάβουν και την εκπαίδευση που θα πάρουν, να τους δίνεται ευκαιρία να μπορούν, ας πούμε, και στο δημόσιο, στην αστυνομία, στα άλλα σώματα κτλ. Να μπορούν να υπέρ την πολιτική προστασία, στην πυροσβεστική, να μπορούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στους δήμους, να μπορούν να έχουν ένα κίνητρο, να έχουν μια πρημοδότηση για να βρίσκουν δουλειές μετά, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του κόσμου. Ένα κίνητρο είναι αυτό. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει γίνει ακόμα. Το άλλο που πρέπει να γίνει αφορά όχι την πολιτεία μόνο, αφορά και, και τους πολίτες, αφορά τις οικογένειες. Δεν είναι δυνατόν να πανηγυρίζουν, να λέμε 200 χρόνια από το Μεσολόγιο και η εναρτοτησία των Μεσολογγητών και να γίνονται, να γράφονται διθύραμοι, να βγαίνουν βιβλία, έκτακτες εκδόσεις, εφημερίδες, πανηγύρια, ο Πρωθυπουργός, επισκέψεις, παρελάσεις, δινόμαστε τσολιάδες και πάει λέγοντας. Και από την άλλη, να συκοφαντούμε την πατρίδα, τη φιλοπατρία, το αίσθημα της αγάπης προς την πατρίδα στα σχολεία, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι γονείς. Και να κοιτάμε πώς θα βρούμε ροσφέτη, το παιδί μας να υπηρετήσει δίπλα από το σπίτι μας, να υπηρετήσει αν είναι, να μην υπηρετήσει καθόλου, να πάρει απαλλαγή κτλ. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα, δείχνουν ότι δεν αγαπάμε τον τόπο μας. Αν δεν υπερασπιστείς τον τόπο σου εσύ, δεν υπερασπιστείς τα κόκαλα των προγόνων σου, δεν υπερασπιστείς τους γονείς σου, τους παππούδες σου, τις γιαγιάδες σου που δεν μπορούν, ποιος θα τους υπερασπιστεί? Θα έρθει ο μετανάστης δηλαδή να αναλάβει την άμυνα της χώρας? Ποιος θα έρθει εδώ να πολεμήσει για σένα, ας πούμε? Γενικά ο Έλληνας έχει μια αντιμετώπιση ότι εγώ να κοιτάξω το σπίτι μου και απ' έξω ας καίγεται όλος ο κόσμος. Μα θα καεί και το σπίτι σου αν καίγεται όλος ο κόσμος.
1: Αν δεν είμαστε ενωμένοι και αν δεν λειτουργούμε μαζικά και αν δεν υπερασπιζόμαστε όλα αυτά που είπατε, βέβαια και εννοείται ότι θα τελειώσουμε, θα αφανίσουν, θα μας αφανίσουν. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Είναι λογικό, ναι, είναι πραγματικότητα.
1: Κύριε Τσιλιγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό
1: απόγευμα. Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε.
2: Εσείς, καλή Ανάσταση.
1: Γεια σας, καλή Ανάσταση.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
5: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
10: Μείνετε συντονισμένοι.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM.
14: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Παράλληλα στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι με εντάσεις 3 έως 4 από φορ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
13: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
14: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
15: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
13: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
17: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και το αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελάτη των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουνε και σου προσφέρουνε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
20: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
21: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά όλο μόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
1: Χάσε τόσα γίγαντα. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
2: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρείται με το στρώμα. Με τις καρδιές το πείρμα μετρείται και με το αίμα.
22: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και εμένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
23: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
24: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
25: Τούτος δω ο λαός δεν μοναθίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Πουφόπουλε.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
0: Για αυτούς τους πυροβολισμούς όπου ένας 89χρονος στον ΕΦΚΑ έχασε τον έλεγχό του.
1: Στον ΕΦΚΑ, μετά στο ειρηνοδικείο της Αθήνας, στο τέλος του ειρηνοδικείου, το οποίο από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν φυλάσσεται, αλλά είναι και πλήρως ακατάλληλο να φιλοξενεί τόσο μεγάλες υπηρεσίες. Που δέχεται κόσμο με πολύ μεγάλη προσέλευση τις ώρες αιχμής το πρωί, όποιος θέλει μπορεί να μπει με ενόπλο, όποιος θέλει μπορεί να φύγει από εκεί. Έχονται διαπράξει πολύ σοβαρά δικήματα. Δεν ξέρω, για αυτό το σημερινό ήταν κάτι το πρωτόγνωρο.
0: Τραυματίστηκαν και κάποιοι άνθρωποι από όσο γνωρίζω και κάποιες πληροφορίες λένε ότι αυτός ο άνθρωπος μπήκε στο ταξί με κρυμμένη την καραμπίνα μέσα στο μπουφάν του, έφτασε σε απόσταση κοντινή από τον ΕΦΚΑ Κεραμικού μέχρι τη Λουκάρεως, είναι περίπου 5 χιλιόμετρα διαδρομή έκανε και εκεί ξεκίνησε να πυροβολάει. Ξέρουμε τον λόγο, για ποιο λόγο ξεκίνησε να πυροβολάει?
1: Δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς τον λόγο, το αν ήταν ψυχολογικός, αν ήταν επιπροσωπικού, τι προβλήματα έχει ο καθένας. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να είμαστε έρμεα της τύχης, δεν μπορεί να συνεχίζουμε να ζούμε από τύχη, κάνοντας απλά τη δουλειά μας. Οι δικηγόροι, ο κάθε πολίτης που πηγαίνει σε μια υπηρεσία. Και για να το συνδυάσω και με το πιο επίκαιρο θέμα, ελάχιστη το 1% της αστυνομικής δύναμης της Λάρισας, που φυλάει τη δίκη των τεμπών χωρίς κανένα λόγο, θα μπορούσε να φυλάει την είσοδο αυτού του δικαστηρίου.
0: Ναι, λογικό αυτό.
1: Γιατί υπάρχει και μια ισορροπία σε όλα αυτά. Δηλαδή, έχουμε από το Α στο Ω μετάπτωση ραγδαία και απότομη.
0: Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι γραμματείς του πρωτοδικείου και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο από ό,τι διαβάζω. Ο άνθρωπος λέει άφησε και κάποιες επιστολές. Για τις εφημερίδες, αυτές τις επιστολές θα πρέπει να τις δούμε τι γράφουνε.
1: Να τις δούμε τις επιστολές. Αυτό που ήθελα να πω στους αγαπητούς ακροατές του ραδιοφώνου σου, Γρηγόρη μου, είναι το εξής. Μέσα στο χώρο εκεί που έγινε όλο αυτό το περιστατικό, λειτουργούν και κάποια φωτοτυπικά, κάποιες επιχειρήσεις φωτοτυπιών. Ο ένας εκ των οποίων τυχάνει και προσωπικός μου φίλος. Θέλω να σου πω ότι η καραμπίνα φέθηκε στο σημείο εκείνο που εργάζεται ο άνθρωπος αυτός. Δεν έχει αναφέρει κανείς τίποτα για το εξής. Δεν υπάρχει κατάλληλη έξοδος διαφυγής. Δηλαδή, αν γίνει ένα τέτοιο περιστατικό μέσα σε αυτό το κτίριο, δεν μπορείς να διαφύγεις από πουθενά. Ο άνθρωπος αυτός φυσικά όχι μόνο τρόμαξε, δεν μπορούσε να σταθεί, δεν μπορούσε να διαφύγει εγκλωβισμένος κάτω από μία σκάλα. Εκεί λειτουργεί αυτό το φωτοτυπικό, για να καταλάβεις. Και μπροστά του ακριβώς εξελίχθηκε όλο αυτό το συμβάν. Οι γραμματείες εκτεθειμένες στην είσοδο του καθενός, ο οποίος μπορεί από απλά να τις τραμπουκίζει, να τις βρίζει, μέχρι να φτάσουμε σημαίνει στην πυροβολή. Αυτές δεν είναι συνθήκες τώρα σοβαρού κράτους και σοβαρής λειτουργίας διοίκησης.
0: Σωστό.
1: Και μάλιστα εγώ θα σου πω και κάτι με όλη την ευθύνη του λόγου μου. Εγώ θεωρώ ότι το κτίριο αυτό και οι υπηρεσίες που στεγάζει πάσχουν από πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία έπρεπε να έχει λύσει η διοίκηση. Να σου αναφέρω μόνο ένα ελάχιστο περιστατικό που είχε συμβεί εκεί με πελάτη δικό μου. Ανάπηροι καθυλωμένοι σε καροτσάκι, ήταν κλειδωμένοι σε τουαλέτες αναπήρων και δεν υπήρχε κανείς γνώριζε που είναι το κλειδί. Δηλαδή, σε αυτό το κτίριο δεν γνωρίζει κανείς πού βρίσκεται, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, πού βρίσκεται η διοίκηση, ποιος το εποπτεύει, ποιος το διοικεί. Και είναι το αποτέλεσμα όλου αυτού ότι κανείς δεν φυλάει τις πόρτες, κανείς δεν ξέρει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Υπάρχει μια αστυνομική παρουσία στη μία πόρτα, στην άλλη πόρτα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι, άρα είναι ευάλωτο το δικαστικό μέγαρο.
1: Ορίστε.
0: Άρα το δικαστικό μέγαρο δεν έχει σωστά μέτρα ασφαλείας.
1: Δεν ξεκίνησε, θεωρώ, με προσδοκία να φιλοξενεί τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων. Και αφού εξελίξεται όμως έτσι η κατάσταση και είναι το κεντρικό δικαστήριο της Αθήνας αυτή τη στιγμή και προορίζεται να δεχτεί και άλλες υπηρεσίες, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν και τα κατάλληλα μέτρα. Γίνανε εργασίες πολυδάπανες για το πάρκο μπροστά του, γίνανε 1000. Υπάρχουν μέτρα ασφαλείας για την είσοδο σε κάθε δικαστικό μέγαρο με μηχανήματα, X-ray. Εγώ δεν λέω αν είναι καλός ή κακός τοποθετημένη αστυνομική από εδώ και από εκεί, αλλά ή θα υπάρχει παντού έλεγχος ή να μην υπάρχει. Δεν έχει νόημα να φυλάμε την είσοδο των τυμπών ή την είσοδο του εφετείου, λες και θα γίνει κάτι τρομερό, και δικαστήρια τέτοια που μπορεί με τεράστια προσέλευση πολιτών, χωρίς στοιχεία, ανωνυμία πλήρης, να μπορεί να μπαίνει ο καθένας μια καραμπίνα, είναι ποτέ δυνατόν.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω συναντήσει στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης όπου πήγα να παρακολουθήσω μία δίκη, να καπνίζει ο άλλος μέσα στο κτίριο, να καπνίζει κανονικά, τσιγαράκι. Και αναρωτιόμουν, τον κοιτούσα και αναρωτιόμουν και έλεγα, δεν θα τον πει κανένας τίποτα. Δηλαδή, μία κατάσταση. Μπορεί να είναι κάτι έτσι τώρα που να φαίνεται περίεργο που το σχολιάζω, αλλά...
1: Μοιάζει με το περιστατικό που σου είπα πριν.
0: Δεν γίνεται, δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο, κύριε Φουφόπουλε. Δηλαδή, δεν υπάρχουν κάποιοι κανόνες που να τηρούνται.
1: Όχι, και πηγαίνει προοδευτικά όσο επιτρέπεται το μικρότερο, δεν επιτρέπεται και το μεγαλύτερο, και φτάνουμε εδώ που φτάσαμε.
0: Ναι, είναι απίστευτη η κατάσταση. Όπως και να έχει, μιας και αναφέρατε τα Τέμπη. Και ξέρω ότι είστε συνήγορος τραυματία. Πήγατε χθες, σίγουρα ασχολείστε ενεργά με όλη την υπόθεση. Θέλω να μου πείτε πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι Γολγοθά ανεβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι κατά τη δική σας άποψη.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο ενός... μιας χαόδους προσπάθειας εκτός από τους συνηγόρους των θυμάτων και των συγγενών των τραυματιών, από όλους τους υπόλοιπους, ακόμα και από την κεντρική δίκη του κράτους και την κυβέρνηση, να κολυσιεργήσει αυτή η δίκη. Το ανεκδίγητο 30 ημέρες αναβολή, διακοπή προκειμένου να γίνουν εργασίες, ενώ έχει μεσολαβήσει το Πάσχα, ενώ δεν υπάρχει κανένα, σε 30 μέρες τι ακριβώς εργασίες θα γίνουν σε αυτήν την αίθουσα. Είναι μια σάλα που έχει κάποιους κάθετους τείχους, 5 το πολύ. Χρειάζονται 30 μέρες. Και ερχόμαστε μετά εντός Ιουνίου να έχουμε 5 αλλεπάλληλα διήμερα. Οι καταστάσεις αυτές, Γρηγορή, είναι πολύ διαφορετικά να τις ζεις, πολύ διαφορετικά να τις βλέπεις εξ αποστάσεως. Δεν υπήρχε κανένας λόγος εξ αρχής να φτιαχτεί, έτσι με τον τρόπο φτιάχτηκε, όπως και δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να γίνονται μικροαλλαγές. Κάθε φορά θα έχουμε 30 μέρες για να τρεμίζουμε έναν τοίχο. Και να βάζουμε τον έναν από πλάγια λοξά και κάθετα.
0: Αναφέρθηκε. Αναφέρθηκε ότι λειτουργεί με άδεια εστιατορίου. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά θεωρώ ότι συνέχεια βάζουν εμπόδια, έτσι το βλέπω εγώ από τη δική μου οπτική γωνία, για να μην ολοκληρωθεί αυτή η δίκη όπως πρέπει.
1: Η δίκη αυτή, ενώ είχαμε συνεργαστεί, μια πολυπρόσωπη δίκη πάντα προβλέπεται να κρατήσει αρκετά χρόνια, εν πάση περιπτώσει με τόσο μεγάλα σχετικά. Έτσι όπως πάει αυτή η δίκη, δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί τελικά και σε αυτό το Μέγαρο. Διότι από τη στιγμή που έχουμε ξεκινήσει, ότι φιλοξενούμαστε στην καλύτερη αίθουσα σχεδόν του κόσμου, του πλανήτη, της Ευρώπης, της Ελλάδας, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δύο φορές έχει κρυθεί ακατάλληλη και ανακαινίζεται. Έτσι όπως πηγαίνει η κατάσταση, στο τέλος θα φύγουμε και από εκεί, και ο Θεός με τιμών, που θα πηγαίνουμε και προδικάζουμε. Αν καλοκαιριάσει, μας βλέπω σε υπαίθριο αμφιθέατρο.
0: Θεωρείτε ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να παίρνουμε συνέχεια αναβολές για αυτή τη δίκη, γιατί αυτό τους εξυπηρετεί, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχουν πλημελήματα και ότι παραγράφονται στα 5 ή 3 χρόνια.
1: Το ρητό είναι πολύ συγκεκριμένο, που δεν μπορείς να θωρηθείς, πας και παραγραφεί. Είναι γενικός κανόνας αυτός. Έχει εφαρμοστεί και στην Ελλάδα πάρα πολλές φορές, τα γνωρίζεις.
0: Άρα θεωρείτε ότι αυτός είναι ο στόχος.
1: Φυσικά, για μένα, κατά τη γνώμη μου, αυτός είναι ο στόχος. Και για να μην είναι πια όσο περνάνε τα χρόνια το θέμα επίκαιρο, το θέμα ζεστό και τα περισσότερα πρόσωπα να ανήκουν πια στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Προσχηματικές κινήσεις του δημοσίου, το ελληνικό δημόσιο, υποστήριξη κατηγορίας κατά συγκεκριμένων προσώπων. Η διοίκηση του ελληνικού δημοσίου έπρεπε να είναι κατηγορουμένη. Τώρα τα κατά ψέματα.
0: Η διοίκηση του ελληνικού δημοσίου.
1: Άμα δεν είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι υπουργοί κατηγορούμενοι, ποιος θα είναι. Υποστήριξη κατηγορία είναι το δημόσιο.
0: Σε ποιο βαγόνι ήταν ο τραυματίας που εκπροσωπείται, αν επιτρέπετε?
1: Στο τρίτο.
0: Στο τρίτο. Επέζησε σίγουρα.
1: Στο ξαναπείο που το λέω ο δικό μου είναι ο ορισμός του ζούμε αποτύχει. Είχε εισιτήριο για το δεύτερο και κατά σύμπτωση είχε περπατήσει να κάτσει στο τρίτο. Αν ήταν στο δεύτερο.
0: Φέρει κάποια τραύματα σοβαρά.
1: Τραύματα σοβαρά στην κεφαλή, στο σώμα, στα χέρια.
0: Άρα,
1: από τα πιο σοβαρά προβλήματα, χρόνια μόνιμα που. Δυστυχώς δεν έγιναν δεκτά κατά το κατηγορητήριο, είναι τα ψυχολογικά, οι ψυχολογικές συνέπειες αυτού του δυστυχήματος, του εγκλήματος, που δεν μπορούν να σβήσουν και δεν θα σβήσουν ποτέ.
0: Πολύ σωστό, γιατί είχαμε και μια γυναίκα αυτόπτης μάρτυρας στο έγκλημα των Τεμπών που βγήκε εδώ στον αέρα και είπε ότι εγώ έχω εφιάλτες. Βλέπω, ακούμα και ακούω, βλέπω και ακούω τις φωνές τους στα όνειρά μου. Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι το περιγράφουμε και εγώ και εσείς, κύριε Φουφόπουλε, το ψυχολογικό κομμάτι ενός ανθρώπου που έζησε αυτό το πράγμα.
1: Εγώ έκανα τη δήλωση υποστήριξης κατηγορίας του δικού μου, το λέω όπως και άλλοι, το υπόθηκε αυτό στο δικαστήριο, ότι ενώ είχαν προσκομιστεί έγγραφα και για τις ψυχιατρικές επιπτώσεις και για τις μόνιμες συνέπειες, δεν ελήφθησαν υπόψη καν, ήταν σαν να μην υπήρχαν. Εδώ δεν εξεταστήκαμε κατά την ανάκριση τώρα, τι να συζητάμε.
0: Δεν εξεταστήκατε, έτσι.
1: Να συζητάμε τώρα. Αυτό ήταν ένα κλείσι αρωνάρων, ό,τι γράφανε.
0: Για ποιο λόγο δεν εξεταστήκατε όμως? Δεν σας δέχτηκαν.
1: Τρία αιτήματα δικά μου δεν ούτε καν εξετάστηκαν, δεν ήταν ανύπρακτα. Μάρτυρες προτείναμε, δεν εξετάστηκαν. Όλα αυτά τώρα φυσικά ανήκουν στο παρελθόν και πάμε στον μπροστά. Αλλά στον μπροστά που πάμε, να πάμε όμως. Και να πάμε και επί της ουσίας. Και όχι με τεχνάσματα και πόσες φορές αυτή έτσι θα αλλάξει. Είναι το πιο απροκάλυπτο τέχνασμα για να πάμε πίσω.
0: Δηλαδή δεν δέχτηκαν να εξετάσουν, να ανακρίνουν μια κατάδεση από έναν τραυματία των Τεμπών.
1: Δεν σου λέω μάρτυρα που προτείναμε να εξεταστεί ο μάρτυρας, που προτείναμε να εξεταστεί ο ίδιος ο παθόν.
0: Ναι, ο τραυματίας αυτός δήλωσε το τι έζησε.
1: Από ελάχιστο σεβασμό στο πρόσωπό του να τον καλέσει η δικαιοσύνη, η ανάκριση να τον δει. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό.
0: Δηλαδή δεν δέχτηκαν να εξετάσουν την κατάθεση του τραυματία σας.
1: Η κατάθεση είναι στο σώμα της μηνύσεως, που βάζει μια μήνυση. Λοιπόν, και προτείνει κάποιο μάρτυρα.
0: Ναι.
1: Στοιχειοδός αυτός ο μάρτυρας πρέπει να κληθεί να εξεταστεί. Κάτι μπορεί να έχει να πει. Θα μπορούσε ο μάρτυρας να αποδείξει στην ανάκριση το ψυχολογικό μόνιμο πρόβλημα του εντολέα. Το οποιοδήποτε πρόβλημα, το οποιοδήποτε ζήτημα.
0: Ναι, ο μάρτυρας ποιος ήταν, δεν ήταν ο εντολέας σας?
1: Ο πατέρας του εντολέα μου, ο οποίος τον πήρε από το νοσοκομείο της Λάρισας, ήταν εκεί την πρώτη στιγμή. Ναι. Για μας είχε να εισφέρει σε διαδικασία όπως και άλλοι μάρτυρες προτάθηκαν.
0: Ο εντολέας σας όμως κατέθεσε.
1: Όχι, δεν κατέθεσε.
0: Γιατί δεν κατέθεσε?
1: Δεν εκλείφει να καταθέσει. Πάρα πολύ δεν εκλείφει.
0: Δεν κάνατε εσείς κάποια, ας πούμε, αίτηση να καταθέσει?
1: Φυσικά. Και να εξεταστεί από πραγματογνώμονα. Απίστευτο. Αυτά πήρε, μπρος στιγμή αυτά.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά. Δηλαδή αυτό της μάρτυρας.
1: Αυτή τη στιγμή τι αναβάθμιση τώρα κατηγορητηρίου και τε αυτά έπρεπε να έχουν γίνει τη στιγμή και στον χρόνο πρέπει να γίνουν. Και βλέπεις όμως ότι από πλευράς της πολιτικής, της προσεγγής κατηγορίας, από πλευράς δικής μας δηλαδή, δεν γίνεται κάθε προσπάθεια να κόλλησε δική συνδίκη. Αν αυτό που λες με κάποιον που θέλει να επιμείνει σε αιτήματα τέτοιου είδους, μπορεί να ακούμε ότι κολλήσει η εργή τη δίκη. Εμείς τι λέμε, προχωρήστε μπροστά, πάμε.
0: Συγγνώμη, επειδή είστε δικηγόρος, σε ένα έγκλημα, σε μια υπόθεση, οι πρώτοι που πάνε να καταθέσουν δεν είναι οι αυτόπτες μάρτυρες?
1: Παθώς,
0: οι αυτόπτες μάρτυρες, δηλαδή, και τον συγκεκριμένο άνθρωπο δεν τον δέχτηκαν να καταθέσει. Είναι απίστευτο αυτό, είναι φοβερό.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό. Χίλια συγγνώμη, κύριε Φουφόπουλε, μπορεί να σας φαίνεται περίεργο.
1: Έχουν γίνει σημεία και πέρα, θα.
0: Δηλαδή δεν είναι δυνατόν οι αυτόπτες μάρτυρες να μην έχουν καταθέσει. Τραυματίας ο άνθρωπος, θέλω να πω τι έζησα. Απίστευτο πράγμα, απίστευτο. Άρα που είμαστε σε μια δικογραφία που δεν περιέχει την πυρόσφαιρα.
1: Αυτό που λες τώρα, να λέμε, να υπονοείται ή να το λένε και ευθέως, ότι η δικιά μας πλευρά, η από εδώ πλευρά, κολλησιεργεί τη δίκη.
0: Α, το λένε και αυτό.
1: Όσο
0: ναι.
1: Πιο απροκάλυπτα μπορεί κάποιος να λέει ψέματα. Όσο πιο πολύ. Με τι επιχειρήματα μπορεί να το στηρίξει. Η δε συμπεριφορά του ελληνικού δημοσίου, ειλικρινά σου λέω, είναι απαράδεκτη. Επίκως και νομικός και ηθικός απαράδεκτη.
0: Κύριε Φουφόπουλε, συγγνώμη λίγο για να το καταλάβω μια τελευταία φορά, γιατί πολύ φοβάμαι το ότι έχω κάνει κάποιο λάθος. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Δεν κατέθεσε ο τραυματίας που εκπροσωπείται, που έζησε ενεργά το έγκλημα των Τεμπών, γιατί δεν τον κάλεσε κανένας και πήγατε κάνατε μία αίτηση και δεν τη δέχθηκε η δικαιοσύνη?
1: Έτσι όπως το λες γενικά δεν είναι η διαδικασία αυτή ακριβώς. Όταν υποβάλεις μία μήνυση, το περιεχόμενό της είναι και κατάθεση. Το ίδιο θα μπορούσε να έχει γίνει και σε ένα αστυνομικό τμήμα που κάποιος υποβάλει μία μήνυση. Ναι. Στη συνέχεια, σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Κάθε την ανάκριση, υποστηρίζω την κατηγορία, έχει δικαίωμα να συμπληρώσει, να εκθέσει τις απόψεις του, να υποβάλει κάποιο οποιοδήποτε αίτημα. Να προτείνει μάρτυρες. Έτσι εξελίσσεται η διαδικασία. Αυτό στη δικιά μας περίπτωση και σε άλλες περιπτώσεις, όπως το γνωρίζω, δεν έχει γίνει. Αρκέστηκαν στο τι γράφανε οι μηνύσεις και οι καταθέσεις.
0: Άρα κι άλλοι αυτόπτες μάρτυρες δεν κλήθηκαν να καταθέσουν και κάνανε και αιτήσεις για να καταθέσουν και δεν τους δέχθηκαν.
1: Δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένο αριθμό, ούτε συγκεκριμένα ονόματα, αλλά ναι, δεν έχει κάνει κάποια ειδική αίτηση. Θέλω να έρθω αύριο το πρωί να μιλήσω, να καταθέσω. Προβλέπεται από τη δικονομία ότι ο παθόν καταθέτει.
0: Και αυτό δεν έγινε.
1: Δεν έγινε.
0: Δεν έγινε. Άρα οι αυτόπτες μάρτυρες που ζήσανε ενεργά.
1: Το εντολέσμα που μπορεί από γιατρό πραγματογνώμονα του δικαστηρίου. Κάνε την ποινική, προδικά για την ανάκριση. Σου μιλάω τώρα για την ανάκριση. Από την πρώτη στιγμή το έτοιμο αυτό. Και εγώ δεν σου λέω αν υπήρχαν δεν υπήρχαν χημικές ουσίες, γιατί δεν μπαίνω καν στην ουσία.
5: Η ώρα είναι 2:30.
0: Τίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
9: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: και οι ακροατές. Ένα λεπτό, κύριε Φουφό. Εδώ πέρα έχουμε μια δικογραφία που δεν έχουν καταθέσει κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες. Έχουμε μια δικογραφία στην οποία δεν υπάρχει η λέξη πυρόσφαιρα. Έχουμε μια δικογραφία για το έγκλημα των Τεμπών στην οποία δεν υπάρχει το όνομα Κωνσταντίνος Καραμαλής του Αχιλλέα. Τι δικογραφία είναι αυτή? Και επίσης ξέρω ότι έχουν σπάσει τις δίκες και δεν τις συγχωνεύουν για να μπορούν να πάνε οι κατηγορούμενοι και να ισχυριστούν αυτά που θέλουν και για να μην υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συγκεκριμένα που θα καταθέτουν οι μάρτυρες ή αυτοί που κάνουν τις μηνύσεις, ώστε να μπορούν να βάζουν περισσότερα εμπόδια. Κατά τη δική σας άποψη, δεν θα έπρεπε να είναι μία κεντρική δίκη που θα συμπεριλαμβάνει και όλα αυτά τα ζητήματα?
1: Είναι τόσο αλληλένδετα μεταξύ τους, η συνάφεια είναι προφανής, μπορούσε και χρονικά και τεχνικά να γίνει, να συνεργούν και έτσι έπρεπε να γίνει. Όσο διασπάς μια δικογραφία, το μόνο που καταφέρνεις είναι να μην μπορεί να γίνει κατανοητό και στο δικαστή και στους διαδίκους και στην κοινή γνώμη το σύνολο και η έκταση του κάθε κλίματος. Ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα, τι έχει γίνει, ποιος θέλει. Πώς το ένα πολιτικό μέσο που εισφέρεται σε μια δίκη μπορεί να φανεί χρήσιμο και στην άλλη. Συλλογικά πρέπει να βλέπεις αποδεικτικά στοιχεία ώστε να μπορείς και να μπορούν και οι δικαστές να σχηματίσουν μια πλήρη δικανική πεποίθηση, μια ορθή κρίση. Να δουν αυτά που μπροστά τους που θα εισφερθούν να είναι συνολικά αποτυπωμένα. Όχι αποσπασματικά. Να πάρουμε αποφάσεις άλλων δικαστηρίων, να τις εισφέρουμε σε αυτό το δικαστήριο. Βγήκε μια εξαιρετική απόφαση από το διοικητικό της Αθήνας που καταλογεί ευθύνες δημοσίου. Ταυτόχρονα το δημόσιο δηλώνει υποστηρίξεις κατηγορίας. Καταλαβαίνεις περιπτήνως τι χάος αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Το δημόσιο υπόλογο υποστηρίζει την κατηγορία.
0: Υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος. Αυτό για παράδειγμα το έχουμε ξανααναφέρει για τους αυτόπτες μάρτυρες, αλλά εσείς το κάνετε πιο συγκεκριμένο. Και εφόσον το επιβεβαιώνει ένας δικηγόρος αυτό το πράγμα, γίνεται ακόμα πιο τραγικό. Γιατί άλλο το να ακούμε κάποιες δηλώσεις και άλλο να το έχει ζήσει ένας άνθρωπος ενεργά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έκανε η δικαιοσύνη τη δουλειά της όπως θα έπρεπε.
1: Να σου το πω πολύ πιο απλά. Ακριβώς αυτό που λέω, να σου το πω πολύ πιο απλά. Καταθέτεις μία μήνυση. Προτείνεις ένα μάρτυρα και ζητάς να γίνουν κάποιες εξετάσεις στο ίδιο το σώμα να διαπιστωθεί, να αναπηρωθεί στο ποινικό δικαστήριο. Αρκούνται στη μήνυση που έχεις υποβάλει και στα σχετικά που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Η εξέλιξη, θες το ψυχιατρικό κομμάτι, θες ότι είχε να εισφέρει ο μάρτυρας ο οποίος ήταν και την πρώτη στιγμή, θες το οτιδήποτε. Ή θα εμένεις, δεν θα βοηθήσεις δηλαδή στο να πάει η διαδικασία μπροστά, θα επιμένεις τα αιτήματά σου με αποτέλεσμα να πολυσυργήσει η διαδικασία ή θα αναγκαστεί να προχωρήσει όπως έχει για να πάνε μία ώρα ταχύτερα στο σκαμνί κατηγορούμενοι. Είναι λοιπόν το δίλημα αυτό. Και οι περισσότεροι αυτό που θέλουν είναι να προχωρήσει σωστά βέβαια και με πλήρη διαφάνεια και με όλα τα στοιχεία διαδικασία, αλλά να προχωρήσει. Αυτός είναι και ο λόγος που πάρα πολλά πράγματα δεν γίνανε. Φυσικά κάποια δεν έχουν διαβρέτα με κάποια άλλα. Το ότι δεν εξετάστηκε, ας πούμε, από γιατρό ένας τραυματίας, δεν έχει διαβαρύνεται με το αν υπήρχε πυρόσφαιρα ή όχι και τις αιτίες του. Καθένα έχει τη βαρύτητά του.
0: Μια κυρία είχε βγει εδώ πέρα στον αέρα και είχαμε κάνει μια συζήτηση, η κυρία Ελένη, αν θυμάμαι καλά, η κυρία Βασιλική, γιατί βγάλαμε αρκετά πρόσωπα, η οποία είχε πει ότι είχε προβλήματα στο αναπνευστικό της, πήγε στο νοσοκομείο και δεν της δίνανε τη γνωμάτευση. Δεν της δίνανε τη γνωμάτευση προφανώς, γιατί θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει σε κάποια δικογραφία, σε κάποια μήνυση.
1: Αυτά είναι τα επιπλέον στοιχεία που σου λέω, για τον κάθε είναι διαφορετικά, τα οποία έπρεπε να τα αναζητήσει η ανάκριση.
0: Σωστά, και όχι ο καθένας ξεχωριστά.
1: Αναγκαστήκαμε λοιπόν ο καθένας ξεχωριστά να συλλέξει όσο περισσότερα μπορεί, τα οποία και θα εισφέρουμε στη δίκη αυτή τη στιγμή.
0: Άρα υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχουν να καταθέσουν οι δικηγόροι, τα οποία μπορεί να αλλάξουν την τροπή. Μπορεί δηλαδή να μπορέσουν να δείξουν το ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλοι κατηγορούμενοι.
1: Το θέμα είναι αυτό να γίνει γρήγορα, να προλάβουμε τυχόν παραγραφές και να προλάβουμε να μην κλείσει εντελώς η υπόθεση με τα φόπλακα.
0: Άρα γι' αυτό υπάρχει καθυστέρηση στο δικαστήριο. Τα απαντήσατε όλα για τη δίκη των Τεμπών. Γι' αυτό φίλοι μου.
1: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.
0: Γι' αυτό υπάρχει καθυστέρηση στη δίκη. Για να παραγραφούν τα πλημμυρίσματα. Τελείωσε, το ξεκαθαρίσαμε. Γιατί οι συγγενείς, οι δικηγόροι και διάφορα πρόσωπα έχουν να καταθέσουν νέα αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορέσουν να δείξουν το ότι ευθύνονται και άλλοι και υπουργοί.
1: Η ίδια δικαιοσύνη από πλευράς διοικητικών δικαστηρίων απεφάνθηκε ότι έχει ευθύνη το δημόσιο. Δεν τα λένε οι δικηγόροι της υποστηρικής κατηγορίας. Έχει διαβάσει ο κόσμος αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων που βγήκε τώρα. Εξαιρετική αυτή η απόφαση. Το ελληνικό δημόσιο έχει ευθύνη. Τελεία. Τελεία και παύλα. Αυτοί οι εκπρόσωποι λοιπόν, υπουργός ο οποίος έπρεπε να είναι κατηγορούμενος και δεν είναι, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή υπό την ευρία έννοια το, το δημόσιο, όπως το θυμάται, έχει εκπροσωπείται από τη στενή του έννοια, παρουσιάζεται με τη στενή έννοια λοιπόν δημόσιο, όπως το θυμάται από την ευρία έννοια, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και θήτης και θύμα. Και ειδικά σε μια υπόθεση που ξεκάθαρε η ευθύνη του δημοσίου έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα.
0: Ναι, αλλά παρατηρώ τώρα διάφορες υποθέσεις και ακούω και αυτά που λέτε και για τη δίκη των Τεμπών και για παλαιότερα είχαμε κάνει και μια συζήτηση για το ΔΔΕ, είχαμε κάνει μια συζήτηση για τις τραυματοκλοπές και είχε ανοίξει ένα τεράστιο σκάνδαλο και εκεί πέρα όπου οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούσαν να βρουν το δίκιο τους, όπως και τα θύματα και οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους. Σε αυτή τη χώρα τελικά τι γίνεται, κύριε Βουφόπουλε?
1: Σε αυτή τη χώρα βασιλεύει το ανεύθυνο. Με το ΔΔΕ, αν θυμάσαι, σου είχα ξαναναφέρει, ήμουν από τους πρώτους οι οποίοι το παλέψαμε με εξαιρετικούς άλλους συναδέλφους και με χιλιάδες πολίτες οι οποίοι δεν αποδέχονταν την κατηγορία της κλοπής και δεν αποδέχονταν και ηθικά, αν το θέλεις, ότι θα πληρώσω ένα ποσό ως υποτιθέμενης ρευματοκλοπής για πράγμα το οποίο δεν έχω κάνει ποτέ. Το ότι λέγεται ρευματοκλοπή δεν αλλάζει κάτι, κατηγορία είναι κλοπή. Κατηγορείται ένας άνθρωπος είτε άδικα είτε όχι στην έκταση που έχει για κλοπή. Μπορεί να έχει συνέπειες στη δουλειά του, στην καριέρα του, στην προσωπικότητά του.
0: Εννοείται αυτό, ναι. Και όταν αθωώνεται δεν υπάρχει κάποια αποζημίωση προφανώς.
1: Αυτό που έχει συμβεί είναι το εξής. Μέχρι να διωγγωθεί και να πάρει έκταση το ζήτημα αυτό, έχουν καταβληθεί πάρα πολύ μεγάλα ποσά από ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πάρα πολλοί οι οποίοι δεν έχουν διαπράξει ρευματοκλοπή. Τα λεφτά αυτά τα έχει πράξει ο ΔΔΕ. Όταν ξεκίνησε αυτή η συλλογική προσπάθεια, περίπου να γνωρίζει αυτή τη στιγμή, μιλάμε για πάνω από 5.000 ανθρώπους, οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν ομαδικές αγωγές και θα ασκήσουν άμεσα. 7 Ιανουαρίου παρευρέθησα με εκπρόσωπο των περισσότερων από αυτών και τεχνικό σύμβουλο στον εισαγγελέα του Αερίου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα. Αν το είχε καθόλου ακούσει, εκθέσαμε όλα τα στοιχεία. Μας προέτρεψε και ο ίδιος, ενέσκυψε το θέμα και το μελέτησε. Και όντως μας συνέστησε να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, άκουσε για εκείνες τις περιβόητες 15.000 υποθέσεις που επανεξετάζονται. Άκουσε για εκείνη την άτυπη συμφωνία ότι δεν θα γίνονται διακοπές ηλεκτροδότησης σε οικίες. Και αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, έχουμε πάρα πολλές πράξεις του ΔΔΕ με τις οποίες ανακαλεί πράξεις επιβολής προστίμων και εξτρέφει χρήματα. Διαδικασίες χωρίς επιδόσεις εγγράφων χωρίς δικαστικό επιμελητή, εναγνία των ενδιαφερομένων. Για μένα αυτό είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο, το οποίο θα πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να το ψάξει σε βάθος και να μην αρκεστείς ότι επιστρέφονται ποσά από διάφορες υποθέσεις.
0: Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιοι τρόποι λειτουργίας αυτών των εταιριών, από αυτό το καρτέλ ενέργειας, όπως το ονομάζουν οι περισσότεροι στην πιάτσα, διότι χρεώνουν πράγματα τα οποία δεν έχει καταναλώσει. Χρεώνουν δηλαδή ποσά, συγγνώμη, τα οποία δεν έχει καταναλώσει ο Έλληνας πολίτης. Με τη δικαιολογία το ότι δεν πέρασαν να μετρήσουν, ότι δεν βρήκαν το ρολόι και κάτι τέτοιες τρέλες. Κατά πόσο είναι νόμιμο αυτό? Να μου στέλνεις εμένα, για παράδειγμα, έναν λογαριασμό, το ότι σου χρωστάω 500 ευρώ. Ενώ εγώ έχω καταναλώσει 50 ευρώ ρεύμα.
1: Πάμε τώρα στο εξής γενικότερο ζήτημα. Ποιος εποπτεύει όλη αυτή το καρτέλ ενέργειας, πώς το λες, και όλες αυτές τις επιχειρήσεις? Εποπτεύει η τέος ΡΑΕ, τώρα ΡΑΗ. Σωστά. Οι καταγγελίες που γίνονται τώρα από πολίτες απευθύνονται και στη ΡΑΗ οι περισσότερες. Και όταν έχουμε έλεγχο από αυτή την αρμόδια αρχή και διαπιστώνει ότι πράγματι εδώ πέρα δεν έχει τηρηθεί κάποια διαδικασία, ήταν βεβαιασμένη, ήταν άδικη. Αυτό δεν πρέπει να αρκείται στην επιστροφή ενός προστίμου ή στην ανάκληση ενός εγγράφου. Θα πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος λάθος επέβαλε πρόστιμο και ανάγκασε έναν άνθρωπο να πληρώσει ποσά δυσβάστατα. Για άλλους ανθρώπους, ειδικά συνταξιούχους, ποσά των 1.000 και 2.000 ευρώ είναι καταστροφικά, δεν έχουν να φάνε. Τα ζουν μηδανικά. Έχουμε υποθέσεις ρεύματος συνταξιούχους, έχω υποθέσεις αφήσεων που σου μιλάω, οι οποίοι δεν έχουν να φάνε για να πληρώσουν αυτά τα ποσά. Και να τα πληρώσουν όχι γιατί τα χρωστάνε ή τελικά δεν δικαιώθηκαν. Διότι αν δεν πληρώσουν την πρώτη δόση, όπως ο ίδιος ο ΔΔΕ την ορίζει, θέλοντας και μη, απειλούνται με διακοπή ηλεκτροδότησης.
0: Και ποιος μου λέει εμένα αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα λεφτά να πάνε σε ένα δικηγόρο, όπως συζητούσαμε τις φοράς και με κάποιον άλλο καλεσμένο? Ποιος ξέρει άμα έχουν τα λεφτά να πάνε σε ένα δικηγόρο για να αθωωθούνε και στην τελική θα πάρουν τα λεφτά αυτά πίσω? Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπορούν να τρέξουν τη διαδικασία αυτή.
1: Και όταν το ποσό είναι αυτό που λέμε μία ή άλλη, δηλαδή ένα ποσό που σου λέω ένα πρόστιμο 700 ευρώ, 1.000 ευρώ. μαζί με το διαχειριστικό κόστος, όλα μαζί. Αξίζει το ρίσκο για έναν άνθρωπο να το κάνει? Που θα έχει αντιμετωπίσει ένα αστικό δικαστήριο, ένα ποινικό δικαστήριο, ενστάσεις.
0: Και η κυβέρνηση και το κράτος να μην κάνει τίποτα για να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους από αυτές τις εταιρείες ενέργειας, δυστυχώς.
1: Εγώ ό,τι μπόρεσα περισσότερο να κάνω, σου λέω πάρα πολύ ειλικρινά, με πολύ μεγάλη στήριξη του κόσμου, ήταν να το φτάσω σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο. Πραγματικά σου μιλάω στον εισαγγελέα του Ερυπάγου, τον κύριο Τζεβέλα, του εξέδιζε ότι πρέπει να παρέμβει άμεσα. Πώς να παρέμβει θεσμικά, τεχνικά, με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, ώστε να σταματήσει αυτή η κατρακύλα. Ότι ό,τι βγαίνει εν αγνία μου είναι και νόμιμο. Να δημιουργείται de facto κατάσταση ρευματοκλοπής, την οποία δεν έχει λάβει ποτέ γνώση και ιδέα.
0: Ναι, όμως να σας πω κάτι εγώ τώρα. Και αυτό το θέμα. Όταν βλέπω το ότι υπάρχουν τόσα πολλά πρόσωπα που λένε το ίδιο πράγμα, θα έπρεπε κανονικά να ασχοληθούν ενεργά. Ασχολείται ενεργά ο κύριος Τζαβέλας. Ποια είναι η απόφαση που έχει βγάλει κόντρα σε αυτό το καρτέλ ενέργειας? Δηλαδή, ακόμα συμβαίνει, κύριε Φουφόπουλε.
1: Να κατεργηθεί άμεσα αυτό το μονοπόλιο του ΔΔΕ, άμεσα, με τον τρόπο που λειτουργεί. Δεν μπορεί να μην ανήκει στο κεντρικό δημόσιο αυτή η επιχείρηση.

0: αυτό το δείγμα να ξέρει θα έχει συνέχεια δυστυχώς.
1: Θα έχει συνέχεια, δικαίωση θα έχει γιατί.
0: Θέλω να πω στους ακροατές ότι θεωρώ προσωπικά εγώ ότι το επόμενο ζήτημα που θα ανακύψει μόλις ξεχαστεί και μείνει πίσω, όπως ξεχαστεί και μείνει πίσω, αν το καταφέρουμε τελικά και το κερδίσουμε, το ζήτημα του ΔΕΔΙΕ θα είναι τα ύδατα. Εξού και η επωνυμία της ΡΑΗ πλέον, που έχει συμπεριλάβει απόβλητο και ύδατα. Σύντομα θα ακούσεις και νεότερες εξελίξεις για το
1: θέμα. Άρα περιμένουμε εξελίξεις για αυτό το θέμα.
0: Βεβαίως υπάρχει μια καταγραφή αυτή τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο χρεώσεων που επιβάλλονται από δήμους καταναλώσεις νερού. Εκεί να δεις αδικαιολόγητα ποσά και μάχη που δίνουν πολίτες σε περιοχές και πέριξ του νομού Αττικής και σε νησιά. Συλλέγουμε στοιχεία αυτή τη στιγμή, είμαστε μια ομάδα και συλλέγουμε στοιχεία για αυτές τις χρεώσεις, για το ζήτημα του νερού. Και σύντομα θα ακούσεις εξελίξεις γι' αυτό.
1: Κάτι τελευταίο για αυτό το θέμα.
0: Συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά θα έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Θα λέμε το νερό νεράκι και θα το πληρώνουμε σαν χρυσάφι.
1: Και θα μας κόβουν και το νερό στο τέλος. Δηλαδή, να πείτε αυτά τα πράγματα.
0: Στον ίδιο τρόπο που κόβουν το ρεύμα.
1: Ναι, εδώ πέρα όμως υπάρχουν κάποια μηνύματα και πρέπει να το σχολιάσουμε και αυτό από ακροατές οι οποίοι λένε ότι μας χρεώσανε ποσά τα οποία δεν είχαμε καταναλώσει, κάτι εξωφρενικά ποσά. Και δεν μιλάω για ρευματοκλοπή και για πρόστιμο. Μιλάω για λογαριασμούς οι οποίοι δεν συνάδουν με τα λογικά πλαίσια των τιμών του ρεύματος. Δηλαδή λέει ότι δεν γίνεται, ας πούμε, ένα σπίτι στο χρόνο πάνω να έχει καταναλώσει 7.000 ευρώ ρεύμα.
0: Πρόσεχε, θα πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές το εξής. Την καταμέτρηση την κάνει ο ΔΕΔΙΕ. Άρα λοιπόν η ευθύνη των ενδείξεων του μετρητή είναι από το ΔΕΔΙΕ. Οι χρεώσεις και η τιμολόγηση που είναι από τον κάθε πάροχο δεν γίνεται αυθαίρετα. Υπολογίζουν μόνοι τους τις
1: κιλοβατώσεις. Ναι, και εμένα ποιος μου λέει, κύριε Φουφόπουλε, ότι ΔΕΔΙΕ δεν πειράξει το ρολόι μου για να μου χρεώσουν περισσότερα λεφτά και να μπορέσουν να βγάλουν.
0: Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει τα μάτια μας όλων 1014.
1: Πώς θα είναι 14 τα μάτια μας, αφού δεν ενημερώνουν όταν έρχονται να μετρήσουν τα ρολόγια, κύριε Φουφόπουλε.
0: Μπορεί ο κάθε πολίτης να ενημερώνεται, μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό που βρίσκεται πάνω στον λογαριασμό και να ενημερώνεται πότε είναι η επόμενη καταμέτρηση, να προσέχει τους μετρητές, σε τι κατάσταση βρίσκονται, σε πολύ ταχτά χρονικά διαστήματα, ακόμα και να τους φωτογραφίζουν σε τι κατάσταση είναι, τις ενδείξεις, ό,τι σε περισσότερα μέτρα μπορούν να λάβουν, να λάβουν.
1: Πάλι δηλαδή ο πολίτης να τρέχει να μαζέψει αυτούς που πάνε να τον κλέψουνε.
0: Πάντα ο πολίτης, μόνο ο πολίτης.
1: Εκεί θα πρωτοκάνει ο πολίτης, θα πάει δουλειά, θα μεγαλώσει τα παιδιά του, θα τρέξει να συλλέξει.
0: Για το μετρητή, κατά την έξοδο.
1: Να τη βγάλει, να τον βγάλει φωτογραφία και το μετρητή. Αν ο μετρητής όμως ξαφνικά δείξει ότι οι αριθμοί του έχουν καταναλώσει πολύ περισσότερο, θα μπορέσει να βρει το δίκιο του, πιστεύετε? Και επίσης μου στέλνουν και κάποιοι ακροατές το ότι πάνε για διακανονισμούς και ότι τους ζητάνε το 60% του ποσού, που είναι παράλογο αυτό το ποσό, για να υπάρξει επανασύνδεση. Δηλαδή κάνουν και deal.
0: Φυσικά ακριβώ.
1: Κάνουν και deal.
0: Ελάχιστο όριο, κατά το οποίο δεν μπορεί να έχει ρεύμα, αν έχει διακοπή. Για λόγω κλείσης.
1: Τι να πω, δηλαδή είμαστε ακόμα και εκεί θύματα. Ακόμα και στην κατανάλωση ρεύματος θύματα. Και για το νερό το ίδιο πράγμα έρχεται από ό,τι μας ενημέρωσε ο κύριος Φουφόπουλος.
0: Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό και ύποπτο ότι σύντομα το επόμενο ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε είναι το νερό. Τώρα, εάν θυμάσαι ότι εδώ στην Αττική είχαμε ζήτημα με την πτώση της στάθμης του νερού στο Μόρνο κλπ. Και κατά σύμπτωση, όταν διωγγώθηκε το ζήτημα των ρευματοκλοπών, ξεχάστηκε το ζήτημα αυτό και ξαναγέμισε η λίμνη. Εγώ δεν θα πω τίποτα, τα συμπεράσματα δικά σας. Ας ανατρέξει ο κόσμος στις ημερομηνίες, ας δει περίπου από τις 7 Ιανουαρίου που πήγαμε στον κύριο Σαγγελέα και μετά πώς το μπήκε μπροστά το ζήτημα του ΔΕΔΙΕ, πώς ήρθαν 15.000 επανέλεγχοι υποθέσεων ρευματοκλοπών και πώς έμεινε λίγο πίσω προς το παρόν το ζήτημα του νερού. Και ανέβηκε η στάθμη πάλι της λίμνης. Αυτά λίγο να τα δούμε και να προσέχουμε το τι μελιγενέστε αύριο το πρωί.
1: Άρα μιλάμε για πιθανότητες το ότι θα έρθει το καρτέλ υδροδότησης.
0: Το φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Καρτέλ υδροδότησης λοιπόν είναι το επόμενο σκάνδαλο.
0: Και δυστυχώς τα ποσά αυτά, αν φτάσουν αναλογικά στα ποσά χρεώσεων του ρεύματος, δεν θα μπορέσει ο Έλληνας πολίτης να ανταπεξέλθει στον βιοπορισμό του. Δεν θα μπορείς να πληρώνεις και να εξασφαλίσεις τα βασικά αγαθά, νερό και ρεύμα. Το ρεύμα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βασικό αγαθό, όπως και το νερό.
1: Βέβαια είναι κοινωνικό αγαθό και έχει δικαίωμα ο καθένας να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, να μπορεί να πιει νεράκι και να έχει ένα πιάτο φαΐ και ένα σπίτι.

0: Δηλαδή, μην τρελάθουμε τελείως.
1: Η διακοπή αυτών των παροχών δεν μπορεί να γίνεται εν μια νυχτή και μόνο και μόνο λόγω φυλών. Κατά τη γνώμη μου, τώρα σε αυτό το ζήτημα θα πρέπει άμεσα να παρέμβει η κυβέρνηση για να το ελέγξει, να δει τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, αν υπάρχει φυσικά πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο. Και να σου πω και μόνο ότι το αίτημα το αρχικό που είχα αποστείλει στο κύριο Σαγκελέτερο Πάγου για κάτι δύο ραντεβού, το είχα αποστείλει και στον ΔΔΕ και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και ακόμα και ο ΔΔΕ, να σου δώσω καταλάβει, το πρωτοκόλλησε και μου έδωσε αριθμό. Στον Σαγκελέτερο Πάγου πήγα. Στο Υπουργείο ούτε καν αριθμό πρωτοκόλλου δεν μου δώσανε στην αλληλογραφία μας. Πέρασε ανύπαρκτο και εξαφανισμένο το ζήτημα, το συγκεκριμένο και το αίτημα. Μιλώντας εκείνη τη στιγμή περίπου ως δικηγόρος, χοντρικά θα σου πω 5.000 ανθρώπων, επειδή διαμαρτύρονταν.
0: Το καταλαβαίνω. Δεν μου λέτε η ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, η ΡΑΕΗ, όπως είπατε πριν, είναι υπεύθυνη να ελέγχει για το αν στέλνουν σωστούς λογαριασμούς στα σπίτια?
1: Είναι υπεύθυνη να ελέγχει τα πάντα σχετικά με την ενέργεια. Φυσικά εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της, αλλά το όποιο πρόβλημα ανακύπτει σχετικά με το ζήτημα της ενέργειας, ναι, είναι η αρμόδια αρχή να το ελέγξει.
0: Πρέπει να, καταλάβουμε λίγο κάτι.
1: Δεν μπορεί να ελέγξει αν στη δικιά μου οικία έχει έρθει 100 ευρώ παραπάνω χρέωση. Αν όμως γίνονται καταγγελίες για θεσμικές παρεμβάσεις, δηλαδή παραβάσεις, δηλαδή για ζητήματα που προβλέπει ο νόμος και δεν μπορεί να παραβιάζονται, ναι, εκεί έχει αρμοδιότητα να ελέγξει. Μα έτσι φτάσαμε ακριβώς και στις ανακλήσεις των εγγράφων για τις δρομοκλοπές. Θεωρώ ότι λόγω της παρέμβασης της αρχής.
0: Ναι, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ένα ευρώ κύριε Φουφόπουλε, να χρεώνουν έξτρα σε κάθε λογαριασμό. Πρώτα απ' όλα ας το πάρουμε από την αρχή. Στην Ελλάδα υπάρχουν 10 εκατομμύρια καταναλωτές ρεύματος. Ένα ευρώ παράνομα να χρεώνουν οι εταιρείες από το καρτέλ ενέργειας, υπάροχοι ενέργειας, στους λογαριασμούς των Ελλήνων πολιτών, βγάζουν 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Υπολόγισε.
0: Δεν ελέγχει δηλαδή η ΡΑΕΗ, η ρυθμιστική αρχή ενέργεια, αποβλήτων, ενέργειας και υδάτων, το αν αυτές οι εταιρείες χρεώνουν έστω, λέω εγώ έστω, ένα ευρώ επιπλέον, γιατί πιστεύω ότι χρεώνουν πολύ περισσότερα.
1: Έχει αρμοδιότητα και εξουσία να ελέγχει, και όχι μόνο να ελέγχει, να επιβάλλει και κυρώσεις, όπως και επιβάλλει σε πολλές περιπτώσεις. Φυσικά αυτά δεν γίνουν από μόνο τους, Γρηγόρη. Θα πρέπει ο κόσμος να συλλέγει στοιχεία, να μπορεί να τα τεκμηριώνει και να τα στέλνει και να καταγγέλει. Και ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα έχει γίνει από ανθρώπους οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν την κατάσταση αυτή και μπήκαν μπροστά. Και έκαναν καταγγελίες, επώνυμες, δεν φοβήθηκαν, δεν υπέκυψαν ότι δεν μπορεί να τα βάλει με τη ΔΕΗ, με το ΔΔΕ, με οποιοδήποτε κεντρικό φορέα. Και μπήκαν μπροστά. Και πήγαν και κατηγορούμενοι στα δικαστήρια και αθώθηκαν.
0: Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά όμως.
1: Από εκεί ξεκινάει πάντα. Η κάθε νίκη, η κάθε επιτυχία, κάθε τι που φαίνεται μπροστά, ξεκινάει από τον κάθε συνάδελφό μας, ο οποίος δεν αποδέχεται να υποστεί αυτή την αδικία και αυτή την κατάσταση.
0: Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα βουνά και τις πλαγιές που ανήκουν στον ελληνικό λαό που προσθέσανε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και στην ουσία παίρνουν περίπου το 43% από τις ΑΠΕ για να λειτουργεί το ρεύμα στην Ελλάδα και εξοικονομούν και από εκεί χρήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να τα πληρώνουμε εμείς, γιατί δεν μας δίνουν και κανένα ενίκιο για τα βουνά και τις πλαγιές.
1: Είναι έλεγχος πρώτα απ' όλα που ήρθαν αυτές οι ανεμογεννήτριες και από πού τις αγοράσαμε και σε τι ποσά. Και στον ισολογισμό τελικά να αποφέρουν τίποτα ή όχι, και από πόσα εκατομμύρια έχουν χαθεί και από εκεί πέρα. Άσκοπα και άδικα.
0: Πόσα λεφτά δώσανε, εννοείται, από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορούν να υπάρχουν όλα αυτά στην Ελλάδα? Αφήστε το, την έχω ελέγξει τη λίστα. Τα περισσότερα έχουν πάει.
1: Να δούμε και τελικά αν έχει και αποτέλεσμα όλο αυτό.
0: Σε φίλους και συνεργάτες. Σε φίλους και συνεργάτες, κύριε Φουφόπουλε. Θέλω, επειδή έχουν μείνει 5 λεπτά, να κάνουμε ένα σχόλιο μια που αναφέρατε τον κύριο Τζαβέλα. Και για την υπόθεση των υποκλοπών, το πώς βλέπετε εσείς αυτή την κατάσταση, χωρίς να θέλω να μου πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί, γνωρίζει ο κόσμος τι έχει συμβεί, το ανέλησα την πρώτη ώρα, θέλω μόνο να μου πείτε αν θεωρείτε σωστό να μην ανασύρουν από την αρχιοθέτηση μία υπόθεση τόσο σημαντική, όπου παρακολουθούσαν ανθρώπους που έχουν κρίσιμες θέσεις και ρόλους σε αυτή τη χώρα, όπως είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ, όπως είναι ο υπουργός προστασίας του πολίτη και άλλα φυσικά πρόσωπα, και να λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, ούτε υπάρχει κάτι να ελέγξουμε, ενώ υπάρχει ο άνθρωπος Ο κατασκευαστής της Intellexa που έχει δηλώσει ότι υπάρχουν email που δείχνουν ότι ευθύνεται η κυβέρνηση, που λέει ότι αυτά τα παράνομα λογισμικά τα πουλάνε μόνο σε κυβερνήσεις.
1: Εγώ για να σου πω την ειλικρινή μου άποψη, κάθε ζήτημα, κάθε υπόθεση, κάθε φάκελος που άπτεται του δημόσιου συμφέροντος δεν πρέπει να υιοθετείται. Δεν πρέπει να υπάρχει καν η έννοια της υιοθέτησης σε υποθέσεις τέτοιου βεληνικούς και τέτοιας έκτασης. Αυτές οι υποθέσεις δεν πρέπει να υιοθετούνται, πρέπει για κάθε τυχόν αδίκημα να ξεσκονίζονται μέχρι κεραίας, να φτάνουμε σε βάθος τέτοιο ώστε να μην μείνει στον Έλληνα πολίτη ούτε μία στο εκατομμύριο υποψία ότι κάτι κουκουλώθηκε, κάτι έμεινε πίσω, κάτι υιοθετήθηκε.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Πατάμε πάνω σε νομικά τεχνάσματα, σε διαδικασίες που δίνουν την αρμοδιότητα σε κάποιους να αρχιοθετούν ή να μην ανασύρουν από το αρχείο υποθέσεις. Έχω πάρα πολλές φορές και εγώ στραφεί κάτω του δημοσίου για νόμους οι οποίοι μάλιστα αρχιοθετούσαν υποθέσεις στο παρελθόν. Αν το θυμάσαι λόγω ίσονος σημασίας και γενικά για τις διαδικασίες και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα όργανα που αρχιοθετούν υποθέσεις. Εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτή την πρακτική και θεωρώ ότι πρέπει να ανασυρθεί συγκεκριμένη υπόθεση σε όλο το εύρος, διότι αφορά την κεντρική εξουσία.
0: Άμα πάνε να κάνουν. Συγγνώμη, σα διακόπτω.
1: Τι μπορεί να συμβεί σε μένα, σε σένα και στον κάθε Έλληνα πολίτη.
0: Βρε σε μένα και σε σένα, άμα γινότανε, θα ήταν πιο χαλαρό το θέμα. Εδώ πέρα μιλάμε για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αρχηγό ΓΕΘΑ, Υπουργό Εξωτερικών, πρώην Πρωθυπουργούς. Απλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Άμα πάνε αυτά τα πρόσωπα, τα οποία τα παρακολουθούσαν, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι δικηγόροι, είτε είναι πρόσωπα πολιτικοί, οποιοδήποτε τέλος πάντων, και πάνε και κάνουν μια μήνυση για κατασκοπία, είναι υποχρεωμένος ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να ξανανοίξει το θέμα?
1: Δεν μπορώ να σου πω για κάθε συγκεκριμένο πρόσωπο σε τι στάδιο βρίσκεται η πορεία του. Δεν μπορώ να ξέρω αν κάποιο έχει ήδη κάνει κάποιε έργε και κάποιο δεν έχει κάνει.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Άμα κάνουν. Άμα. Πείτε ότι δεν κάναν τίποτα μέχρι στιγμή.
1: Το συγκεκριμένο αδίκημα, επειδή έχει την βαρύτητα που έχει, την έκταση που έχει, ναι, μπορεί να ανασυρθεί ανά πάση στιγμή η υπόθεση.
0: Ναι, αλλά δηλαδή άμα πάει κάποιο να κάνει μια μήνυση για κατασκοπία. Για κάτι πολύ πιο σοβαρό, η κατασκοπία είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό, κύριε Φουκόπουλο.
1: Για δε όμω πήγαν τα πρόσωπα αυτά σαν φυσικά πρόσωπα. Όχι σαν θεσμικά πρόσωπα με την ιδιότητά τους, σαν φυσικά πρόσωπα. Πήγαν.
0: Δεν πήγανε, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Γιατί?
0: Μήπως φοβούνται.
1: Αυτό πρέπει να κάνει εντύπωση στον καθένα.
0: Βέβαια, αυτό πρέπει να κάνει εντύπωση, αλλά μπορεί να το εξετάσουμε και από μια άλλη οπτική γωνία. Να είναι και πιασμένοι μέσω αυτής εδώ πέρα της παρακολούθησης από κάποιες παράνομες δραστηριότητες, από κάτι τέτοιο, και να είναι εγκλωβισμένοι και να φοβούνται να κάνουν την επόμενη κίνηση.
1: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, γιατί αν πάρει έκταση και ανασυρθεί μια υπόθεση, είναι φυσικά αυτός που την εκκινεί θα δημοσιοποιηθούν και στοιχεία τα οποία ενδεχομένως δεν θέλει.
0: Να μπράβο, άρα εκεί είμαστε. Είναι όλοι μπλεγμένοι και κάθε ελληνικός λαός και αναρωτιέται τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, κύριε?
1: Η ερώτηση είναι μία, ένας δεν υπάρχει που να μην είναι και να μπει αυτός μπροστά.
0: Ένας που να έχει τη φωλιά του καθαρή για να πάει να κάνει μήνυση για κατασκοπία.
1: Θα το στηρίξουμε και όλοι μαζί.
0: Θα το στηρίξουμε όμως, θα το στηρίξουμε, γιατί ο ελληνικός λαός βλέπω κρατάει και γενικά τα περισσότερα πρόσωπα κρατάνε την ουρά τους απ' έξω σε τέτοια ζητήματα.
1: Πάντα έτσι είναι.
0: Ναι, άμα βγει κάποιος μπροστά, εγώ το δηλώνω εδώ και έχω μάρτυρα σας, κύριε Φουφόπουλε, ότι θα το στηρίξω ενεργά.
1: Το λέω και εγώ, μαζί θα πάμε και θα το στηρίξουμε. Τον πρώτο που θα βγει και θα πει πάμε. Να δούμε το σκάνδαλο αυτό.
0: Έγινε, κύριε Φουφόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στον νόμο. Σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
8: Κέντρο της Λάρισας, όπου μια γυναίκα περίπου 60 ετών βρέθηκε νεκρή στο υπόγειο διαμέρισμα που διέμενε. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει πεθάνει εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη εξετάζει η Τεχεράνη, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους, διεμήνησε αξιωματούχος της συμμαχίας, απαντώντας ερωτήσεις σχετικά με τα δημοσιεύματα.
9: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
8: Γενικά εθρίωσε ο καιρός σήμερα. Στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με μονωμένες καταιγίδες, έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο. Έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
10: Focus 103,6.
11: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
12: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
13: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγών. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
14: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
13: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
14: Say Chess!
13: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
15: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
16: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
15: Σάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
16: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
15: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
16: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
17: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
18: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο μάστ γευστικού προορισμού στην αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
19: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1-4.
20: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
21: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση. Υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
0: Τι λέει, βλέπεις, αρχίζω και πάω προς το ψυχιατρίο, έχω λαλήσει.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι έρχεται. Θα μιλήσουμε σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα φτιάξει ένα σύστημα δουλείας που δεν θα μπορούμε να ξεφύγουμε.
0: Δηλαδή ήταν να πάω Τρίτη, θα με στείλεις Δευτέρα εσύ.
1: να σου πω κάτι, μόνο επειδή μιλάγες για την ΑΕΠ. Η ΑΕΠ ΚΙΠ, όπως ήταν η πρώτη ονομασία, ιδρύθηκε το 1952 από τη CIA. Η CIA πλήρωνε όλες τις δαπάνες της ΚΙΠ μέχρι το 1964. Ο Γιώργος Παπαντρέου ενσωμάτωσε την ΚΙΠ στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και έτσι τώρα μετά το 1964 τις δαπάνες της τις πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Όμως είναι πάντα υπό την εποπτεία της CIA. Η CIA δεν έχει ελευθεραβοσκείς υπηρεσίες μέσα στο ΝΑΤΟ. Έτσι την ίδρυσε και όταν κατάφερε και έβαλε στις κρίσιμες δομές του κράτους ένα πράκτορά της, επέτρεψε στην Ελλάδα να πάρει την ΚΙΠ και να την εντάξει στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας. Μέχρι από το 52 μέχρι το 64 η CIA πλήρωνε όλες τις δαπάνες της ΚΙΠ. Πάμε τώρα στην τεχνική νοημοσύνη.
22: Ράδιο Γάμα 94 FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
23: Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Που θέλουν να μας επιβάλλουν δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύγχρονο στρατόπεδο συγκέντρωσης με επιτήρηση AI, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης. Αν κάποια στιγμή κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη και ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, παραδείγματος χάρη ζυγεί έξω από τη ζώνη των 15 λεπτών της γειτονιάς του ή αρνηθεί μια ιατρική πράξη, η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να το σταματήσει. Στην έξυπνη πόλη η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή μας ταυτότητα για κάθε καθημερινή συναλλαγή, μετακίνηση, στάθμευση ή αγοροπολισία μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα νόμιμο αυτόματο σημείο ελέγχου αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει να μας χαρτογραφούν τη ζωή, τις επαφές, τις κινήσεις σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπάρχει μέχρι σήμερα στην πόλη. Όταν περπατάμε στον δρόμο, οι νέες έξυπνες κάμερες και οι αισθητήρες του στήλους φωτισμού μας καταγράφουν. Αυτό είναι φανερό και το ξέρουν όλοι. Έτσι το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης αναλύει τη φιγούρα μας, δηλαδή το πρόσωπό μας, το ύψος μας, ακόμη και τον τρόπο που περπατάμε. Το Μάρτι του 2020 το ελληνικό δημόσιο με κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε μια σύμβαση με την Palantir. Η σύμβαση αφορούσε να ψηφιοποιήσουν όλους τους Έλληνες πολίτες, δηλαδή να μας καταγράψουν όλους. Η Palantir ελέγχει τους λαούς μέσα στο ΝΑΤΟ.
0: Αντισυνταγματικά το κάνανε αυτό και πατήσανε και πάνω στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Φυσικά αντισυνταγματικό ήταν. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Από το Μάρτι του 20 μέχρι το Δεκέμβρη του 20 η Palantir μας είχε φακελώσει όλους. Όλους. Και επειδή η Palantir έχει μια θυγατρική, την Cambridge Analytica, η Cambridge Analytica επηρέασε τις εκλογές για να βγει πρόεδρος της Αμερικής ο Τραμπ. Φακέλωσε 250 εκατομμύρια Αμερικάνους και έβγαλε μετά βιντεάκια που σε κάθε ομάδα Αμερικάνων πολιτών χτυπούσε ακριβώς εκεί στην ψυχολογία τους. Έτσι βγήκε ο Τραμπ και στην πρώτη περίοδο και στη δεύτερη περίοδο. Η Palantir είναι μια πανίδα. Θα μιλήσουμε, θα κάνουμε ολόκληρη εκπομπή για την Palantir και μας έχει φακελώσει όλους. Έτσι. Και τι να πούμε, το Δεκέμβρη διαφώνησε, γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση Palantir ότι το ελληνικό δημόσιο δεν της είχε προτείνει ακόμη τη συνέχιση της συνεργασίας, και μετά όλα δολώσανε και δεν ξέρουμε εάν η Palantir μετά το Δεκέμβριο του 2020 εξακολουθεί να μας παρακολουθεί και να μας κατασκοπεύει. Αυτό η Cambridge Analytica πέφτει στο πρόσωπό μας. Δηλαδή μετράει το ύψος μας, το πρόσωπο, τον τρόπο που περπατάμε, τις κινήσεις των χεριών μας. Έτσι όταν μας παρακολουθούν και κάνουμε κάτι εναντίον του συστήματος, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη σύλληψη που θα κάνει η αστυνομία μετά, αφού θα ξέρουν όλα τα βιομετρικά μας χαρακτηριστικά, μέχρι τον τρόπο που τρέχουμε. Δηλαδή άμα φύγεις και τρέξεις, ταυτοποιούν τον τρόπο που τρέχεις και σου λένε: κύριε Σερέτη, ήσουν σε αυτή τη διαδήλωση, είσαι εναντίον του συστήματος, έλα μέσα να πούμε δύο λογάκια. Το σύστημα συνεπώς ξέρει τι κάνουμε αλλά και πού πάμε, αλλά δεν ξέρει ακόμα όλα τα ονόματα των Ελλήνων πολιτών. Ας μαντέψουμε τώρα πώς ακριβώς θα ενωθούν τα μάτια του συστήματος με το όνομα του πολίτη. Οι κάμερες θα ενωθούν με την ψηφιακή ταυτότητα. Για να μπει στο μετρό που θέλεις συμπολίτη, το σύστημα της έξυπνης πόλης θα σου ζητάει να σκανάρεις το QR code του κινητού σου ή να διαβάσεις ασύρματα το τσίπ της νέας σου ψηφιακής ταυτότητας. Οι νέες ψηφιακές ταυτότητες έχουν δύο τσίπ, μία στην μπροστινή πλευρά και μία στην πίσω. Μόλις σκανάρει ο υπολογιστής, θα δει ακαριέα ότι ο άνθρωπος, ας υπολογίσουμε ο 203, είναι συγκεκριμένος πολίτης με το συγκεκριμένο αλφαφημί, άμκα και όλο το ιατρικό ιστορικό του. Εκείνη λοιπόν την ακριβώς τη στιγμή το σύστημα μαθαίνει τα πάντα για μας, αφού το δίκτυο συνδέει την εικόνα της κάμερας με τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Ξέρουν ονομαστικά ποιος περπατάει στο πεζοδρόμιο, χωρίς να χρειαστεί να δείξει κανένα έγγραφο. Ξέρει τι ψωνίζεις από το σούπερ μάρκετ, ξέρει τις συνήθειές σου, ξέρει τις αρρώστιές σου και έτσι μπορεί να σε ελέγξει. Στον κλασικό κόσμο, αν περπατούσες στον δρόμο, ήσουν ανώνυμος. Το κράτος μάθαινε ποιος είσαι, αν σε σταματούσε ένας αστυνομικός για αναγνώριση. Αλλά τώρα αυτό το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Θα μας βάλουν σε έξυπνες πόλεις που είναι στρατόπεδα τεχνητής νοημοσύνης, στρατόπεδα συγκέντρωσης ουσιαστικά. Στην έξυπνη πόλη η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή ταυτότητα για κάθε καθημερινή ανάγκη, δηλαδή τις μετακινήσεις μου, τις συναλλαγές μας, τις αγροπολισίες μας, μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα μόνιμο αυτόματο σημείο ελέγχου. Αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει στα ΕΠΕΤΑ να χαρτογραφούν τη ζωή μας, τις επαφές μας, τις κινήσεις μας σε όλους τους πληθυσμούς που είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπήρχε παραδοσιακό στις πόλεις. Δηλαδή οι άντρες που έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις θα τους δυσκολέψει πολύ. Κάνουμε τώρα χιούμορ.
2: Ναι, να πούμε κιόλας το ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι αυτοί που μας ακούνε το ότι αυτά δεν είναι μακριά, Δημήτρη. Συγγνώμη, σε διέκοψα, αλλά έπρεπε να
1: ήδη
2: το πούμε.
1: Ήδη εφαρμόζονται.
2: Ήδη εφαρμόζονται, έτσι.
1: Δηλαδή εδώ στους κεντρικούς δρόμους έχουν βάλει κάμερες δίθεν για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Επάνω μας έχουμε κάθε μέρα το τσιπάκι που ονομάζεται κινητό, καταγράφει το μικρόφωνο, τραβάει η κάμερα, το ρωτάμε τι σκεφτόμαστε, αυτά έλεγα πριν. Καταναλωτικά προφίλ χτίζονται με βάση το τι θέλουμε να αγοράσουμε από τα site. Όλα.
1: Όλα γράφονται και οι έξυπνες συσκευές όπως είναι η τηλεοράση Smart που είναι πομποδέκτες καταγράφουν όταν είμαστε μέσα στο δωμάτιο τι γίνεται. Έτσι. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τεχνολογία και δεν μας λένε τίποτα. Αν βάλουμε τώρα στο παιχνίδι και το τρίτο, το πιο κρίσιμο κομμάτι του puzzle που είναι το ψηφιακό νόμισμα, θα μετατρέψει την απλή παρακολούθηση σε απόλυτο οικονομικό εξαναγκασμό. Αφού το σύστημα θα ξέρει το ΑΦΜΗ, το ΑΜΚΑ και θα ελέγχει και δεν θα έχουμε μετρητά, θα ελέγχει τις ψηφιακές μας μονάδες, γιατί το ψηφιακό νόμισμα δεν είναι νόμισμα. Είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου. Έτσι, κάθε φορά που θα πληρώνουμε ψηφιακά μια αγορά ή πουλάμε ή αγοράζουμε ένα καφέ, θα ξέρει κάθε πρωί ότι ο Γρηγόρης Σερέτης αγόρασε καφέ στις 8 η ώρα και θα τα ξέρει όλα. Επειδή το χρήμα θα είναι 100% ψηφιακό και συνδυεμένο με τον μοναδικό αναγνωριστικό, τον προσωπικό αριθμό, η πληροφορία της αγοράς θα καρφώνεται ακαριέα στο κεντρικό φάκελο που μας έχουν ανοίξει, που μας άνοιξε η Παλαντήρ. Κάθε πολίτης έχει και ένα ψηφιακό φάκελο. Έτσι, όλες αυτές λοιπόν οι πληροφορίες θα μαζεύονται στο ψηφιακό μας φάκελο, που θα καταγράφει ότι ο πολίτης τάδε πριν 20 λεπτά εντοπίστηκε από την κάμερα X στο μετρό μόλις αγόρασε το προϊόν Y που θα είναι ο καφές. Αν το προϊόν αυτό θεωρηθεί ανθυγινό, μη οικολογικό, ή αν ο πολίτης έχει ξεπεράσει το εβδομαδιαίο αποτέλεσμα του άνθρακα, ο κεντρικός υπολογιστής θα το γνωρίζει αμέσως και η παγίδα θα κλείνει ερμητικά. Το ψηφιακό ευρώ είναι φτιαγμένο από λογισμικό που σημαίνει ότι η εξουσία μπορεί να βάλει κανόνες στη ζωή μας και φίλτρα περιορισμού. Η εμπειρία, βλέπετε, έδειξε ότι όταν μια εξουσία αποκτήσει ένα εργαλείο απόλυτου ελέγχου αργά ή γρήγορα, θα βρεθεί στην κρίση να το χρησιμοποιήσει εις βάρος του λαού. Αν κάποια στιγμή λοιπόν κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη που ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, θα βγει εκτός της ζώνης της γειτονιάς του των 15 λεπτών, η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να το σταματήσει. Θα πατάει ένα κουμπί στο κεντρικό υπολογιστή και θα αλλάζει τον κώδικα του ψηφιακού νομίσματος και δεν θα έχουμε πλέον λεφτά. Η κάρτα ή το κινητό του θα αρνιούνται αυτόματα να πληρώσουν το βενζινάδικο στο σούπερ μάρκετ ή να βγάλουν εισιτήριο, αποκλείοντάς μας από την ίδια μας την επιβίαση. Χιλιάδες υγειονομικοί που αποκλείστηκαν, που είναι το τραγικό παράδειγμα, 7.500 μέσω του COVID, στο οποίο συμμετείχε και ο Bill Gates, σήμερα, θα σου δώσω μια πληροφορία πρώτη φορά ακούγεται, ο Bill Gates στην Κολομβία απελευθερώνει 30 εκατομμύρια μολυσμένα κουνούπια με βακτήρια τη βδομάδα. Κάνει πείραμα, έτσι, μιας παγκόσμιας μόλυνσης. Και ο Bill Gates συμμετείχε στο COVID-17. Όλα τα έξυπνα συστήματα, οι ψηφιακές ταυτότητες, το ψηφιακό ευρώ και η ψηφιακή βιομετρική επιτήρηση δεν είναι ξεχωριστά έργα, αλλά είναι ενωμένα. Είναι τα κομμάτια ενός παζλ που ονομάζεται έξυπνη πόλη. Οι κάμερες είναι τα μάτια που σε βλέπουν, η ψηφιακή ταυτότητα είναι το όνομα που σε φανερώνει και το ψηφιακό χρήμα είναι η αλυσίδα που σου βάζουν στο λαιμό, που σου απαγορεύουν να ζήσεις ή να πεθάνεις. Όλα αυτά τα δεδομένα καταλήγουν στην ίδια οθόνη, στο δικό μας φάκελο, και τα ελέγχουν αυτοί που μας αγαπούν μέχρι να μας σκοτώσουν. Αυτό το σύστημα το έκτισε η Κίνα. Είναι αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κράτος ψηφιακής επιτήρησης που χτίζουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσε να ξεπεράσει το σύστημα κοινωνικής πίστοσης στην Κίνα. Αυτό δεν αποτελεί μελλοντική απειλή. Συμβαίνει τώρα. Στη Σαγκάη και στο Πεκίνο και συμβαίνει, έχουν κοινωνική πίστοση. Δηλαδή ο κάθε πολίτης έχει μια βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10. Αυτή η βαθμολογία μειώνεται αν ο πολίτης αντιδράσει προς το σύστημα. Δηλαδή τώρα εμείς που έχουμε εναντίον του συστήματος την εκπομπή, αν λέμε λόγια εναντίον του συστήματος θα μειώνει τη βαθμολογία μας. Και αν φτάνει στο 6, από το 10 στο 6, θα μας κόβουν την πρόσβαση στο χρήμα. Αυτό γίνεται τώρα στη Σαγκάη και στο Πεκίνο και αναμένεται στη Δύση μέσω της ψηφιακής ταυτότητας με τεχνητή νοημοσύνη, βαθμολόγηση παραπληροφόρησης. Η Κίνα κατασκεύασε το πρωτότυπο, οι κυβερνήσεις μας εισάγουν το σχέδιο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πρέπει να ξέρεις ότι οι στοές, οι μασονικές στοές, απεφάσισαν η Κίνα να γίνει το εργοστάσιο του πλανήτη. Και έχει γίνει τώρα. Όλα τα προϊόντα έρχονται από την Κίνα ή την Ανατολική Ασία. Αυτό το αποφασίσαν οι στοές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό που έφτιαξε η Κίνα είναι ακριβώς αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κράτος ψηφιακής επιτήρησης που χτίζουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσε να ξεπεράσει το σύστημα κοινωνικής πίστοσης της Κίνας. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα σύστημα δουλείας. Η τρέχουσα κυβέρνηση στην Ελλάδα τέθηκε σε ισχύ από τους τραπεζίτες, δηλαδή κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να επιτευχθεί αυτό το πλέμμα.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιοκάμα. Πάτα είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου, κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
6: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
24: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και
2: Ελμού. Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης. Ράδιο Γάμα
11: 94FM.
9: Αχαΐα,
11: Ηλία,
9: Ετωλοακαρνανία
11: και www.radiogamma.gr.
1: Μόνο η αρχή. Η Κάρεν Νίξτον αποκάλυψε το φασισμό μαζικής επιτήρησης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης του Τραμπ και την ατζέντα του μετανθρωπισμού. Τι είναι ο μετάνθρωπος? Ο μετάνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που έχει μηχανικά μέρη στο σώμα του. Ο Πιστόριους, ο Νοτιοαφρικανός που έτρεχε στους Ολυμπιακούς, στους Παγκόσμιους Αγώνες, είχε δύο πόδια από μέταλλο, από τιτάνιο. Αυτό είναι μετανθρωπισμός, δηλαδή το ανθρώπινο σώμα του είχε δύο πόδια από τιτάνιο και έτρεχε στους αγώνες και πρόσεχε, η Επιτροπή Ολυμπιακή αποδέχτηκε το μετάνθρωπο να τρέξει στους αγώνες μαζί με ανθρώπους. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Ο Τραμπ υπογράφει την εκτελεστική εντολή Genesis Mission για την κατασκευή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης με πρόσβαση σε ομοσπονδιακά επιστημονικά σύνολα δεδομένων για να επιταχύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη είναι το αόρατο βασίλειο που θα μας κυβερνάει. Είναι το όπλο του εχθρού σχεδιασμένο να οδηγήσει την ανθρωπότητα στο χάος. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το απόλυτο όπλο ελέγχου. Η τελευταία προειδοποίηση του David Tait για την κατάληψη των εγκεφάλων μας από την κλήτευση της τεχνητής νοημοσύνης είναι σαφής. Ο Τραμπ υπογράφει την εκτελεστική εντολή Genesis Mission για την κατασκευή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης με πρόσβαση σε ομοσπονδιακά επιστημονικά σύνολα δεδομένων για την επιτάχυνση και ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τεχνητή νοημοσύνη είναι όπλο σχεδιασμένο να επιβάλλει στην ανθρωπότητα ένα χάος. Γιατί πρέπει να επιβληθεί στην ανθρωπότητα ένα χάος? Γιατί στο χάος μέσα η ανθρωπότητα θα ζητήσει μια λύση και τη λύση την έχουν ήδη έτοιμη. Έτσι, όταν δημιουργείται χάος, δημιουργείται, όλοι οι άνθρωποι απελπίζονται και ζητάνε μια λύση, παρακαλάνε να βρεθεί μια λύση. Τη λύση αυτή θα μας την προβάλλουν ως λύση δική μας, επειδή εμείς τη ζητήσαμε, ενώ είναι δική τους. Έτσι, δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε πουθενά. Από τον κατασκοπευτικό δορυφόρο του Elon Musk δεν μπορείς να κρυφτείς. Ο Elon Musk και η SpaceX βοηθούν τις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο δίκτυο δορυφορικών κατασκοπιών στον πλανήτη. Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι που αγαπούν την ελευθερία και έχουν επίγνωση της ιδιωτικότητας χρησιμοποιούν τη διορυφορική υπηρεσία ενός στρατιωτικού εργολάβου και κλείνουν τα μάτια στο δίκτυο επιτήρησης που δημιουργείται μέσα στο στρατό και στις υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλοι λένε ζήτω η τεχνητή νοημοσύνη. Ο David Teich λέει δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε πουθενά. Δεν μπορεί να κρυφτείς από το δίκτυο δορυφόρων κατασκοπευτικών του Elon Musk. Αυτό που έκτισε η Κίνα είναι αυτό που οι δυτικές κυβερνήσεις προετοιμάζουν σιωπηλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, δηλαδή περιλαμβάνει μέσα και την Ελλάδα. Μια προσπάθεια κατάρρευσης της φιλελεύθερης δημοκρατίας και αντικατάστασή της με μια παγκόσμια τεχνοκρατία βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρέπει να ενταχθούμε στην ψηφιακή ταυτότητα σε κάθε πτυχή αυτής της ατζέντας, μόλις γιατί θα καταντήσουμε σκλάβοι. Μόλις την έχουν σε ισχύ, όλα θα εφαρμοστούν βάσει αυτής και δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα αντίδρασης. Ο Snowden είναι ξεκάθαρος. Κάθε φωτογραφείο, κάθε αγορά, κάθε μήνυμα, κάθε κίνηση, όλα αυτά τροφοδοτούνται σε αλγόριθμους που θα αποφασίζουν το μέλλον μας. Στην Κίνα, οι εγκέφαλοι της πόλης, της τεχνητής νοημοσύνης, παρακολουθούν πλέον που ζείτε, ποιον σκέπτεστε, ποιον επισκέπτεστε, πώς κατεβάζετε τα σκουπίδια σας, πώς περπατάτε στον δρόμο, αν ακολουθείτε τις κανόνες του κόμματος ή αν παραβιάζετε κανένα κανόνα. Στην Κίνα υπάρχει ένα ιδιότυπο καθεστώς, υπάρχει ελεύθερη οικονομία με κομμουνιστικό κόμμα. Το 1917 και 18 η κομμουνιστική Κίνα πέρασε 120 νόμους που εφάρμοσε την ελεύθερη αγορά, δηλαδή την καπιταλιστική αγορά που έχουμε και εμείς. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μια ελεύθερη αγορά της προσφοράς και της ζήτησης και το καθεστώς να είναι κομμουνιστικό? Εγώ δεν το μπορώ να το καταλάβω πώς έγινε αυτή η σύνδεση. Αυτό έγινε για να δώσει, ήταν ένα πείραμα, είναι ένα πείραμα εκείνα για το τι θα ακολουθήσει σε όλη τη Δύση. Μια κάμερα θα μας καταγράφει από τρεις γωνίες και η βαθμολογία μας από το 1 μέχρι το 10 όπως έχουν οι Κινέζοι θα μειώνεται αν αντισταθούμε στο σύστημα.
2: Άρα εγώ θα παίρνω κανένα ένα το πολύ.
1: Τρία θα παίρνεις. Δύο.
2: Μια ζωή τρία παίρνουμε. Τι γίνεται ρε φίλε?
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Και ξέρεις τι γίνεται μετά, θα έρθουν οι περικοπές, θα έρθουν οι τιμωρίες, θα έρθει ο πόλεμος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς είναι το πλάνο τους.
2: Και
1: έτσι
2: πιστεύω,
1: το έχουν σχεδιάσει.
2: Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός έτσι όπως είναι χτισμένος, όλοι για τρία πάμε.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο γιατί μας ρίχνουν σανό και εμείς το τρώμα αμάσιτο. Δεν έτσι σκεφτόμαστε, δεν διαβάζουμε. Δεν έχουμε κριτική σκέψη, έχουν καταργήσει την κριτική σκέψη και απολαγόμαστε ότι μας λέει τηλεόραση. Τηλεόραση όλο ψέματα λέει. Έτσι, είναι ένα προπαγανδιστικό κουτί μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Η προπαγάνδα, έχουν περάσει την προπαγάνδα μέσα στο σπίτι του κάθε Έλληνα. Και ο Έλληνας χωρίς να σκεφτεί καθόλου ακολουθεί αυτά που λέει τηλεόραση. Όλα αυτά περιγράφονται στη μεγάλη επαναφορά στην Ατζέντα 2030 και στα ντοκιμαντέρ που στα αντισεισμικά ντοκιμαντέρ που είναι αντίθετα στα ψηφιακά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Θα μας βάλουν μέσα σε ένα ψηφιακό στρατόπεδο συγκέντρωσης. Η πρώτη επιστήμη με αξιολόγηση από ομότιμους για την νανοτεχνολογία επιστήμονες στο CVDVX έχουν κάνει κριτική και φαίνεται σαν να είναι βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ο ο Τζέσε Μπέλτμαν αναλύει τα τελευταία του ευρήματα και ανακαλύπτει ότι έχουν διεξαχθεί πολλά πειράματα πάνω σε αυτό το μοτίβο. Ξεχάστε την επιστημονική φαντασία. Ανακαλύφθηκε το transcendence στο προσχέδιο του Elon Musk για τη συγχώνευση των ανθρώπινων όντων με, με την AI, δηλαδή με την τεχνική νοημοσύνη. Στις 30 Ιουνίου του 2025 η νανοτεχνολογία δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία. Είναι συνυφασμένη με τον ιστό της καθημερινής μας ζωής. Στον πυρήνα της η νανοτεχνολογία σημαίνει το χειρισμό υλικών σε ατομικό επίπεδο και σε μοριακή κλίμακα. Αυτές οι νανοδομές και βιοσυνθετικοί οργανισμοί είναι τόσο μικροί που μπορούν να διεισδύσουν στα κύτταρά μας, να διασχίσουν βιολογικούς φραγμούς, να καταστρέψουν ολόκληρα βιολογικά συστήματα και να ξαναγράψουν το DNA μας. Δηλαδή θα διαμορφώσουν με την επιστήμη ένα νέο DNA που δεν θα είναι πια δικό μας. Η νανοτεχνολογία βρίσκεται πλέον στα εμβόλια, στα συστήματα χορήγησης φαρμάκων, στις θεραπείες του καρκίνου, στις προμήθειες τροφίμων, στα ηλεκτρονικά wearable, και ενσωματώνεται όλο και περισσότερο σε συστήματα βιοψηφιακής επιτήρησης. Είμαστε όλοι σχεδόν μολυσμένοι με μικρά νανορομπότ που μπορούμε να τα δούμε μόνο στο μικροσκόπιο, υπάρχουν στο αίμα μας με τα εμβόλια του COVID-19. Μετά την κυκλοφορία των εμβολίων κατά του COVID, οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο άρχισαν να αναφέρουν περίεργες δομές στο αίμα που ανοιχνεύτηκαν μέσω μικροσκοπίας σκοτεινού πεδίου, μια μέθοδος εξέτασης του ζωντανού αίματος στο μικροσκόπιο. Το σύστημα ελέγχου είναι σχεδόν στη θέση του. Έχει μια βάση δεδομένων, περιέχει πληροφορίες για όλους μας, κάθε ατόμο στον πλανήτη, ελέγχει τις εκλογικές αναμετρήσεις, έτσι, και γιατί μπορούν να περάσουν μηνύματα που θα ενεργοποιήσουν το συνέστημά μας. Και επειδή δεν θα ξέρουμε

0: τίποτα. Μα και δεν σκεφτόμαστε και το μέλλον μας. Έχουμε αφήσει το μέλλον μας να μας το δημιουργήσουν άλλοι. Γρηγόρη, αυτό είναι πολύ κακό. Πρέπει να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Εσύ ρώτησες τον κύριο Πλεύρη πώς θα γίνει να σπάσουμε αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα χτίζεται εδώ για 4.000 χρόνια. Έτσι, από τη φρουρά του Φαραώ μέχρι σήμερα.
1: Το θέμα είναι, Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι εμείς είμαστε οι δούλοι.
0: Σωστό.
1: Κάποιοι άλλοι είναι εξουσιαστές, για κάποιους είναι καλό αυτό το σύστημα. Για εμάς δεν είναι καλό που είμαστε οι δούλοι.
0: Κοίτα, καλό είναι για αυτούς που ελέγχουν το νόμισμα. Αυτοί που ελέγχουν το νόμισμα είναι οι κυρίαρχοι. Έτσι. Πρέπει να ξέρεις ότι ό,τι αγοράζαμε με 15 ευρώ το 2020, σήμερα το αγοράζουμε με 50. Δηλαδή το ευρώ έχει χάσει με 6 χρόνια το 67% της αξίας του.
1: Ο πληθωρισμός.
0: Το ίδιο γίνεται σε όλα τα νομίσματα, όπως είναι το δολάριο και το ελβετικό φράγκο κλπ. Οι μισθοί και οι συντάξεις δεν έχουν ανέβει κατά 67%. Είναι παγωμένοι. Έτσι τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να περάσουν το μήνα τους, και αυτό συμβαίνει γιατί οι κεντρικές τράπεζες τυπώνουν άφθονο πληθωριστικό χρήμα. Επειδή το νόμισμα είναι ιδιωτικό, το τύπωμα ανεξέλεγκτου χρήματος σημαίνει πληθωριστικό και τεράστιο χρέος για τις χώρες και για τους λαούς. Μια τεράστια επιβάρυνση που καλούνται οι λαοί να εξυπηρετήσουν αυτό το τεράστιο χρέος και όχι αυτοί που το δημιούργησαν. Όμως αυτό το σύστημα δημιουργεί ένα χρέος που δεν γίνεται να εξυπηρετηθεί. Έτσι οι λαοί είναι πάντοτε σκλάβοι του χρέους, και το χρέος είναι σκλαβιά. Όποιος ελέγχει την έκδοση και την κυκλοφορία του νομίσματος ελέγχει τον κόσμο. Η κυκλοφορία του νομίσματος είναι αυτή που δημιουργεί τους πλούσιους και τους φτωχούς. Και το χρηματοπιστωτικό σύστημα το ελέγχει μια ελίτ που ελέγχει τα μέσα παραγωγής και τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια εκπομπή για ποια είναι αυτή η ελίτ. Έτσι, από την εκπομπή αυτή θα αποκαλύψουμε ποια είναι αυτή η ελίτ που ελέγχει τον κόσμο μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της έκδοσης του νομίσματος και της κυκλοφορίας. Γιατί για να εκδώσεις νόμισμα και να το αποθηκεύσεις δεν λέει τίποτα, πρέπει να το κυκλοφορήσεις. Και αυτοί που εκδίδουν το νόμισμα, έτσι, ελέγχουν και την κυκλοφορία του νομίσματος που δημιουργεί η κυκλοφορία τους πλούσιους και τους φτωχούς. Η κυκλοφορία του νομίσματος δημιουργεί τους πλούσιους και τους φτωχούς. Αλλά αυτό το παιχνίδι το ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί το παίζουν αιώνες τώρα. Έτσι, έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα ενός χρέους που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Όταν ο Μητσοτάκης λέει ότι εξοφλούμε αυτό το χρέος, δεν εξοφλεί το χρέος, εξοφλεί τους στόκους του χρέους. Το χρέος παραμένει ολόκληρο και εξοφλεί κομμάτια των τόκων για να μπορεί να ξαναδανειστεί, για να μπορεί να ξαναδανειστεί και να εκμεταλλευτεί τους φόρους του λαού και τις καταθέσεις των τραπεζών. Γι' αυτό λέει εξοφλούμε το χρέος. Δεν εξοφλείται κανένα κομμάτι του χρέους. Το σύστημα είναι το υποχρεωλητικό. Δηλαδή όταν παίρνεις ένα δάνειο από τράπεζα, στο 50% των δόσεων που δίνεις πληρώνεις μόνο τόκους. Το δεύτερο 50% πληρώνεις το κεφάλαιο που έχεις πάρει. Έχεις πάρει 200.000, ας πούμε, να αγοράσεις ένα σπίτι και βάσει του υπολογισμού του κλείδου της τράπεζας πρέπει να αποπληρώσεις 350.000. Θα πληρώσεις πρώτα τις 150 των τόκων και μετά θα πληρώσεις τις 200.000 του κεφαλαίου. Το σύστημα είναι το υποχρεωλογικό, άρα απαταιωνίστικο. Έτσι, μην τζιμπάτε σε όσα σας λένε. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Ναι, δεν τζιμπάμε σε όσα μας λένε, αλλά πρέπει να υπολογίζουμε το πώς θα κινηθούμε και το πώς θα αντιδράσουμε. Και κάτι που δεν μπορεί να καταστρέψει αυτό το σύστημα είναι ο νους. Και όσο καλλιεργούμε μυαλά και όσο υπάρχει πνευματική αφύπνιση, αυτό που λέω, οι επόμενες γενιές θα ξέρουν

0: ότι υπάρχει και μια ζωή ελεύθερη, το ότι δεν πρέπει να μια ζωή να ανέχονται όλα αυτά που τους πλασάρουν όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να τους ελέγχουν.
1: Πρέπει να αλλάξει το σχολείο. Όλο, δηλαδή το σχολείο φτιάχνει ραγιάδες. Βλέπεις ότι από το 2012 μέχρι το σήμερα, το 2026, 1 εκατομμύριο Έλληνες επιστήμονες έχουν φύγει στο εξωτερικό, γιατί οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν δημιούργησαν τις συνθήκες να τους κρατήσουν στην Ελλάδα. Τους διώχνουν, γιατί αυτή είναι η εντολή των πολυεθνικών. Έτοιμο εργατικό δυναμικό υψηλής ποιότητας. Και μην ξεχνάς ότι οι Έλληνες επιστήμονες έχουν υψηλή ποιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αγορά. Εδώ δεν υπάρχει μία έρευνα αγοράς. Να ξέρουμε πόσους μετανάστες χρειαζόμαστε. Να ξέρουμε πόσους γιατρούς χρειαζόμαστε. Πόσους δικηγόρους. Για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε πολιτική και να πούμε θέλω 1 εκατομμύριο μετανάστες που θα δουλέψουν συγκεκριμένα στους αγρούς, στις βαριές δουλειές, σε χειρονακτικές εργασίες. Δεν έχει γίνει έρευνα αγοράς. Ο Μητσοτάκης πάει στα τυφλά γιατί είναι ανίκανοι. Δεν μπορούν να οργανώσουν μια έρευνα αγοράς. Είναι ανίκανοι. Και αυτή είναι η ανικανότητά της, σημαίνει βάρη για το λαό. Έτσι, και κέρδη για αυτούς.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τα κέρδη για αυτούς. Και πρέπει να πούμε κιόλας ότι επενδύουν σε data center και το ότι χτίζουν σιγά σιγά όλον αυτόν τον εξοπλισμό, όλα αυτά τα μηχανήματα, όλα αυτή τη τεχνολογία που χρειάζονται για να μπορούν να μας ελέγχουν ψηφιακά ολοκληρωτικά.
1: Κοίτα, θα μιλήσουμε και ειδικά, θα κάνουμε κουμπί για τα data centers, γιατί τώρα ετοιμάζονται να φτιάξουν data centers στα καμένα της Εύβοιας. Κάψανε την Εύβοια για να εγκαταστήσουν data centers. Γιατί? Γιατί ο Ευωϊκός κόλπος έχει νερό. Και τα data centers θέλουν πάρα πολύ νερό και θα δεσμεύσουν την Αττική, ετοιμάζονται να την κάνουν κέντρο data centers. Την Αττική θα πάρουν τα ποτάμια και τις λίμνες και θα τα μεταφέρουν στο data center. Στην Κίνα τα data centers είναι στο βυθό της θάλασσας γιατί θέλουν υδρόψυξη και χρειάζονται εκατομμύρια γαλόνια νερού σε μια μέρα. Στην Κίνα το ξέρουν αυτό, αλλά εδώ οι δικοί μας τι να σου πω, οι άσχετοι, τι να πω, σχεδιάζουν να τα μεταφέρουν στην Αθήνα και στην Εύβοια και θα φτιάξουν και στο Θεσσαλονίκη data centers. Θα πρέπει να μας ενημερώσουν, κανείς δεν μας ενημερώνει. Έχει βγει καμιά εκπομπή στην τηλεόραση να κάνει εκπομπή για τα data centers? Πες μου στο ραδιόφωνο.
0: Κανένας πουθενά, όχι.
1: Θα κάνουμε εμείς όμως μία για τα data centers, να ενημερώσουμε τον κόσμο τι ακριβώς είναι τα data centers και τι επιπτώσεις θα έχει στο περιβάλλον.
0: Πρέπει, γιατί καλός ή κακός, για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η ψήξη και να μπορούν τα μηχανήματα να κρατούνται, να μην ζεσταίνονται τόσο πολύ και να δημιουργούνται προβλήματα, χρειάζονται νερό. Και η Ελλάδα δεν έχει νερό. Και αν έχει νερό, ας τα πούμε έτσι πως είναι τα πράγματα, έχει νερό το οποίο είναι πολύτιμο και θεωρώ ότι θα αυξηθεί η τιμή του νερού και ότι θα παρουσιάζουν ότι έχουμε λειψιδρία για να μπορούν να συντηρούν τα δικά τους data center.
1: Θα κάνουν ιδιωτικό το νερό και επειδή δεν θα έχουμε πολύ νερό θα μας ξεσκίζουν στο φόρο. Σχεδιάζουν να κάνουν...
0: Θα μας πουλάνε το νερό μας δηλαδή.
1: Ναι, το νερό... Που το βρέχουνε τα σύννεφα.
0: Το νερό που βγαίνει μέσα από τη γη θα μας το χρεώνουνε.
1: Ναι. Περισσότερο από το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα data centers θα είναι μια καταστροφή φυσική. Έτσι, αλλά ο Μητσοτάκης έχει αποδεχθεί όλη την καταστροφή αυτού του λαού και την εφαρμόζει κομμάτι-κομμάτι. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, Γρηγόρη, σήμερα.
0: Έγινε, ρε Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Υγεία να έχεις. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμού, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
3: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
4: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή, η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
7: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
6: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα μας

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

dona tu semilla. Que cuando dijo mía, dijo que no vai più via.

0: Τώρα είναι 5:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέριο 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theater. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Ράδιο Γάμα
11: 94 FM.
10: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
12: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
13: Σε συνάντησα στο δρόμο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να σηκώνω το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
2: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε
3: πιο πολλά, πιο πολλά.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
12: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Radio Gamma 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
3: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
2: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre, ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανίο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνι στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
12: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντα.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
5: Ράδιο Γάμα
6: 94 FM.
5: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
7: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
5: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

Hey, this is us, and we do what we do. Thank you very much.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος. Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Στέλιος Ρόκον. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκον. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Σε συνάντησα στο δρόμο

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτή Δημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Θα σου κάνω το άκρητο. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάρτα, συνθυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ραδιογράμμα. Πάντα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: Τώρα είναι 9.30.
1: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση. Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Τέλειος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Τέλειος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
3: Ράδιο Γάμα
4: 94FM.
3: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Τέλειος ρόκων. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Τέλειος ρόκων. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
3: Ράδιο Γάμα
4: 94FM.
3: Αχαΐα
4: Ηλία
3: Ετωλοακαρνανία
4: και www.radiogamma.gr.

0: no me quiere. No me quiere.
1: Nadie se puede.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.

Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.